0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: 4.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 6.
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Fun Hard. Και άστο εδώ. Hard 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. No matter what. No matter what.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
3: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό
2: τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
3: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρασία.

0: Γεια σας.
1: Είμαι ο Θάνος.
0: Αλήθεια? Τι είπα τη φωνή σου?
1: Κάτι πήρα χτες το βράδυ.
0: Λοιπόν, 14 του μήνα, ο Θάνος και η Μέρη, σαν το Μιμίκο και τη Μέρη.
1: Πώς θα τα αλλάξουμε?
0: Να το πούμε ο Μιμίκος και η Μέρη.
1: Γιατί πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Δεν με πειράζει.
1: Όχι, δεν θέλω να σχολάσω το όνομα, θα το πούμε Μυθά.
0: Μυθά. Εντάξει,
1: θα το θυμόμαστε. Ή θα μη.
0: Δεν θα το θυμόμαστε.
1: Αν να το βγάλουμε τελείως, να βάλουμε το Μέρη μόνο.
0: Και δεν το βάζεις, δεν με πειράζει εμένα καθόλου.
1: Κανένας δεν το
0: βάζει. Κανένας, τίποτα, τίποτα. Δεν έχω
1: τέτοια προβλήματα.
0: Εγώ δεν έχω.

0: πριν σου πω οτιδήποτε, πρέπει να σου πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Έχω καταντήσει το εορτολόγιο της εκπομπής.
1: Μπράβο.
0: Θα φύγω και θα κλαις και θα παραπονιέσαι. Να δω που θα βρεις καλύτερη σε εορτολόγιο.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, σταμάτα σε παρακαλώ, ναι. δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, σήμερα Θεοκλής, Θεοκλέος, Θεόκλια, Σταύρος, Σταυριανός, Σταυρακάκος, Σταυρακάκιος, Σταυρής, Σταυρακάκης. Ο Σταύρακας που είναι? Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία, χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!
0: Πολύχρονη και πολύχρωμη!

0: εδώ είμαστε. Διαβάζω μια είδηση συγχάθηκα μόνο που τη συγχαμένη θα τη διαβάσουμε.
1: Αλλά θα σας την πει έτσι, να δείτε τι κακός άνθρωπος που είναι.
0: Να την πω.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Βέβαια.
0: Να κάνω εγώ δηλαδή.
1: Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχος πουλώντας τα νύχια, την πιτηρίδα και τις μπατονέτες της.
1: Στην
0: μπλιάχ,
1: Κίνα χάνε αυτή σίγουρα.
0: Μπλιάχ. Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια της.
1: Αχ, σταμάτας, χαμένη. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν... Ανώμαλοι,
0: τώρα πάνω... γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι. Γιατί με έχει πιάσει.
0: Να τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω, λέει.
0: Όχι, βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Διάβασα. Έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αηδία. Τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: μπορεί. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Τέλος. Γεια σου.

0: Φτάσαμε στο δεύτερο ημίωρο και είμαστε ακόμα εδώ σοβαροί, συνεσταλμένοι.
1: Παρακαλώ, είμαστε μια σοβαρή ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Που στόχο έχει να ενημερώσει τον πολίτη.
1: Ναι.
0: Καλά το πήγα.
1: Θάνος και η Μέρη.
0: Μέρη και ο Θάνος.
1: Στα ραδιόφωνα σας.
0: Όλο μπερδεύω τα άρθρα.
1: Πες και ο Μιμίκος και η Μέρη, δεν με πειράζει σου λέω.
0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω στα τοξικά ζευγάρια.
1: Αχ, τα τοξικά ζευγάρια.
0: Τοξικά. Αυτή η λέξη έχει αρχίσει και φοριέται πολύ και έχει αρχίσει και με κουράζει.
1: Ναι.
0: Όλοι τοξικοί είμαστε πια. Δηλαδή, έλεος πια.
1: Έλεος.
0: Απλά δεν ταιριάζει, ρε παιδάκι μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν ταιριάζεται. Φύγε.
1: Μα δεν θέλει.
0: Πού να πάει, γιατί δεν θέλει.
1: Μα δεν θέλει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα τοξικά ζευγάρια είναι ο Λέων και ο Καρκίνος.
1: Λέων και ο Καρκίνος. Λεονταράκι με εγώ για να ακούσω.
0: Α, λοιπόν. Λέων είναι ζώδιο φωτιάς και ο Καρκίνος είναι ζώδιο νερού. Ενώ ο Λέων λαχταρά την περιπέτεια και τα φώτα της δημοσιότητας, τον Καρκίνο αρέσει το σπίτι και η ουσιαστική οικειότητα. Οι Λέοντες μπορεί να είναι πολύ ειλικρινείς και να μοιράζουν τις απόψεις τους ανά πάσα ώρα και στιγμή και οπουδήποτε. Αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τον ευαίσθητο γλυκούλικο Καρκίνο. Ο Καρκίνος σιγά σιγά αρχίζει να απομακρύνεται και ξαναγυρίζει το καβούκι του. Εάν ο Λέων δεν κατανοεί τους τρόπους βαθύτερης οικειότητας του Καρκίνου, ο Καρκίνος δεν κατανοεί τον τρόπο εξερεύνησης του Λέοντα. Και τότε. Bye bye.
1: Ο ποιος είναι ο bye bye όμως είναι.
0: Και οι δύο. Ο ένας δεν αντέχει τον άλλο.
1: Δεν αντέχει τον άλλο. Ναι. Ο ένας συρρυκνώνεται, γίνεται τόσος, δηλαδή. Αυτό μου λες τώρα.
0: Και τι, δεν έχει το σκορπιό. Α, έχει και για μένα να πω.

0: Εγώ θα το πω, και ας μην με αφήνεις.
1: Γιατί δεν σε αφήνω.
0: Δεν ταιριάζουν οι Σκορπιοί, οι αγαπημένοι, φοβεροί, συγκλονιστικοί, θεσπές οι Σκορπιοί.
1: Σούπερ ντούπερ Σκορπιοί.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ταιριάζουν με τους Ιχθύς. Ο Σκορπιός και ο Ιχθύς είναι και τα δύο ζώδια του νερού και νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζουν, αλλά δεν ταιριάζουν. Αλλά αυτό που τους χωρίζει είναι πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ειδικά στις σχέσεις. Οι Σκορπιοί μπορεί να είναι απερίσκεπτοι στην επικοινωνία των συναισθημάτων τους, ενώ οι Ιχθύς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι. Και τα δύο είναι ζώδια με ελεύθερο πνεύμα, έντονα συναισθήματα και θέλουν να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο. Ωστόσο, οι Σκορπιοί μπορεί να έχουν την τάση να νιώθουν ζήλια και να μπορούν να καταπιέσουν τον Ιχθύ λαχταρώντας όλο το χρόνο και την προσοχή τους. Ενώ και οι δύο να ζητούν ένα σύντροφο που θα τους κάνει να χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους και οι δύο αισθάνονται πολύ βαθιά συναισθήματα και δεν μπορούν να χειριστούν καλά τις διαφωνίες.

0: Πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας αίρα.
1: Τέρας, μορφώσιος.
0: Ναι, συγγνώμη, κάνω και κανένα σαρδάμ. Ολοκληρώνουμε λίγο την πρώτη μας ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Μέρη μου, για πες.
1: Α, εγώ θα πω πάλι. Θα σε πάω στα πανεπιστήμια, διότι έτσι είναι και η εβδομάδα έτσι, φοιτομαθητική. Και θέλω να σε πάω κάπου που βάλανε ένα μάθημα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
0: Mm-hmm.
1: Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε?
0: Που έγινε, τι να...
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα. Και σου ήδη έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι αυτό πια που ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή, πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάσεις δηλαδή, ε.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά. Είναι στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε. Στέλνει μήνυμα.
1: Πού να ξέρουνε. Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Γιατί θες τα πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι, πέντε πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη, τίποτα. Φωνή δεν ακούς.
1: Να σου πω όμως κάτι, φταίνουν και οι γονείς. Γιατί βλέπεις όλη την ώρα στους γονείς, είναι μέσα με ένα κινητό στο χέρι και τρέχουν αριστερά-δεξιά μέσα στο σπίτι.
0: Σωστό και αυτό, αλλά όταν το ένα πιτσιρίκι ο φίλος, η φίλη έχει και εσύ προσπαθείς να το περιορίσεις στο δικό σου παιδί, αλλά δεν γίνεται γιατί σου λέει να σου πω.
1: Δεν λέω για τον περιορισμό, λέω για την οπτική που έχει το παιδί. Δηλαδή βλέπει το παιδί, το γονιό όλη την ώρα με το κινητό, μετά αυτό τι είναι, σφουγγάρι. Θα κάνει τα ίδια.
0: Κόψαν οι γονείς το τσιγάρο δηλαδή, που καπνίζαμε στο σπίτι και βλέπαν τα παιδιά και τώρα έχουν το κινητό.
1: Βέβαια.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασώμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ?
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
12: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: Ξεκινάμε στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος. Και μου έχει κολλήσει τώρα. Πήγα να πω Μιμίκος και η Μέρινα.
1: Να βάλουμε και ένα τραγούδι για το Μιμίκο και τη
0: Μέρινα. Βάλουμε, ξέρω εγώ, θα βάλουμε. Κάπου διάβασα ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού. Και
1: ναι,
0: βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Πάλι κάπου διάβασα ότι το χειμώνα θα φάμε ξύλο.
1: Κρύο.
0: Ναι, κρύο και χιόνια πάλι.
1: Πάντως εγώ διάβασα.

0: Λοιπόν, να συνεχίσω αυτό που έλεγα στο προηγούμενο μας on. Διάβασα κάπου μία είδηση. Μάλλον μπήκα εγώ να ψάξω να δω, ανάβοντας το τζάκι, ποιο ξύλο είναι πιο υγιεινό, ποιο είναι, αφήνει περισσότερους ρήπους. Καλά, διάβασα και κάποια...
1: Σου πω εγώ την απάντηση.
0: Για πες.
1: Το ξύλο του γείτονα.
0: Το ξύλο του γείτονα. Δηλαδή τα ξύλα που έχει στη βάση του γείτονα θα τα πάρω εγώ να τα κάψω. Ναι, εγώ λέω όμως πόσο. Τώρα πραγματικά ήθελα να δω πόσο βλαβερά είναι αυτή η διαδικασία του τζακιού στο σπίτι. Και είδα κάποια πράγματα όπου έλεγε, ας πούμε, ότι καλό θα είναι τα ξύλα που αγοράζουμε για το τζάκι να τα αγοράζουμε νωρίς και όχι όταν πιάσουν οι βροχές, γιατί το ξύλο αυτό έχει ποτίσει και δυσκολεύεις πολύ να το ανάψεις, αλλά δημιουργεί, λέει, και πάρα πολύ καπνό, όπου είναι εύκολο, όσο περισσότερο καπνός δημιουργείται και με ένα αφήσιμα από πάνω, ο καπνός αυτός μπαίνει μέσα και είναι μικροσωματίδια, και άκουσα ότι δρύς και πιο άλλο ξύλο ήταν, και η ελιά που καίγονται, λέει, και αργά, είναι και τα, σε εισαγωγικά, τα πιο υγιεινά, ας πούμε, ξύλα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Και άλλα, σε καμία περίπτωση οτιδήποτε είναι βιομηχανοποιημένο, δηλαδή ένα ξύλο που έχει περάσει επεξεργασία, έχει λούστρα, έχει τέτοια, σε καμία περίπτωση. Οι ρήποι, λέει, που δημιουργούνται μέσα στο σπίτι είναι τεράστιοι, είναι καταστροφικοί για την υγεία.
1: Μια που τα πες.
0: Ναι.
1: Και μια πουσκασίλα μας.
0: Γιατί?
1: Γιατί πλέον δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ενημέρωση. Δηλαδή βλέπεις τώρα, να μην πω τώρα, όπως και τα σκουπίδια. Mm-hmm. Σου λέει, κάνε ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Έχουμε βγάλει
0: κοσμάρα. Πόσες...
1: Ναι, δηλαδή γιατί να κάνω ανακύκλωση και πού πάνε mm-hmm. τα ανακυκλώματα και ποιος κερδίζει. Mm-hmm. Η υγεία σου. Αυτή την υγεία δεν τη σκέφτεται κανένας. Mm-hmm.

0: να σε πάω σε ένα κορίτσι που ανέβασε στο TikTok ένα βιντεάκι που είναι αυτή και ο σύντροφός της.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έχει γίνει σ' άλλος, έχει γίνει ο κακός χαμός, διότι λέει: είμαι 2 χρόνια με τον σύντροφό μου, τον οποίο τον δείχνει, και αυτή και τα 2 πολύ ωραία παιδιά, αλλά δεν έχουμε φιληθεί ποτέ.
1: Ορίστε.
0: Ναι, περιμένει το γάμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν της αρέσει.
0: Είναι η Caitlin O'Neill.
1: Ναι.
0: Άμα δεν της αρέσει, τον πήρε τώρα, ένα 1000 μετά.
1: Το διαζυγείο, ναι. Όλα τα μετράμε δηλαδή με το πόσο κάνει. Δηλαδή, ρε φίλε, πόσο κάνει να. Αυτό, τόσο, πάμε.
0: Είναι ένα κίνητρο για να το ξανασκεφτείς. Δεν είναι εύκολα τα χιλιάρικα.
1: Δεν είναι εύκολα τα χιλιάρικα, αλλά η ευκολία του ξανά αλλάζει το εσώρουχο το πρωί.
0: Γι' αυτό είναι τόσο ακριβό ακόμα το διαζύγιο. Mm. Σε πάει σε μια δεύτερη σκέψη.
1: Ναι, φαντάσου να μην ήταν δηλαδή. Αν
0: δεν ήταν, μα ήταν μια υπογραφή. Ναι. Κανένας δεν ήταν παντρεμένος.
1: Λες.
0: Για ρώτα κανένα παντρεμένο.
1: Θα ρωτήσω.
0: Θα
1: ρωτήσω.
0: Όχι, σε προκαλώ.
1: Θα ρωτήσω.
0: Ρώτα 10 και θέλω να μου πεις και τα στατιστικό σου.
1: Θα ρωτήσω, πάμε για διακοπή, διαφημίσεις και σε λίγο μέσα στις διαφημίσεις θα ρωτήσω.
0: Εντάξει.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Πού πάμε?
1: Είναι το τελευταίο μας σημείριο.
0: Θέλω να πείσω κρατές
1: μας. Τελευταίο μας...
0: Είναι σαν το ημιμήλο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πει στους ακροατές μας,
1: ναι,
0: μάλλον εγώ θα πω, θα σε δώσω στεγνά, ότι έκλεισε το μικρόφωνο και άρχισε και έπαιρνε κάτι κολλητούς του και τις ρώταγε αν θέλουν να πάρουν διαζύγιο δωρεάν. Ναι. Πες απαντήσεις.
1: Δεν μου απάντησε κανένας.
0: Δεν σου απάντησε κανένας, τι εννοείς?
1: Μου κάνανε όλοι, μου άλλαζαν κουβέντα.
0: Και ήταν μαζί με τις γυναίκες, είναι η ώρα κατάλληλη.
1: Έφταιγε η ώρα, ε. Τι να κάνω, πώς, ποιον να πάρω τώρα, σκέφτομαι εγώ τώρα, σκέφτομαι. Άλλα λόγια, εγώ έλεγα πες μου αυτό και αυτός μου απάνταγε κάτι, ναι, πράγμα, την Πέμπτη βεβαίως θα βρεθούμε.
0: Ναι, μα είδες, σε απέχει.
1: Ναι, αλλά απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω, κανένας.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί
0: η πραγματική απάντηση έβραζε μέσα του. Ναι ρε φίλε, θα το πάρω.
1: Έβραζε μέσα,
0: μα ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε να το βγάλει έξω του.
0: Σου έφερε σε δύσκολη θέση.
1: Σου έφερε σε δύσκολη θέση.
0: Να του πάρει να του δει συγγνώμη.
1: Του πάρω.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Άντε.
1: Τραγούδι.

0: θα σου πω τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει
1: το
0: αυτό.
1: Το κρατάμε για το τέλος εμείς.
0: Ναι, έπρεπε να το βάλουμε στην αρχή, αλλά νομίζω ότι το κάνω ενότητα μέρη. Μέρη okay. Σήμερα. Έτσι θα το ονομάσω.
1: Μέρη σήμερα.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, το 1829 λαμβάνει η χώρα η μάχη της Πέτρας στη Βοιωτία. Η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Mm-hmm. Το 1948 αεροπειρατή εκδηλώνεται σε αεροσκάφος στα ΕΕ που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 6 νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν το πιλότο να οδηγεί στο σκάφος στη Γιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατείες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. 1981, Ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ δίνει μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία 40.000 θεατών. Mm-hmm. Να φτάσω και σήμερα. Α, θα φτάσω. Λοιπόν, το 2016, σαν σήμερα, υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος, τάσεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπάρχουν σημαντικά ωφέλη για την οικονομία. Δες 2022. Mm-hmm. Και πάμε για τραγούδι και μετά θα πω και γεννήσεις.
1: Εσύ έχεις πάρει φόρα, δεν θα κλείσουμε τη σημερινή. Θα κρατήσουμε. Λοιπόν, ζητάμε και την επόμενη ώρα.
0: Όχι, περίμενε.
1: Να κάνω επίσημα.
0: Να πω ότι γεννήθηκε το 1906 ο Δημήτρης Σωστάκοβιτς.
1: Σωστάκοβιτς.
0: Και θα πω και ένα θάνατο.
1: Ναι.
0: Ποιο να πω. Τι ώρα τελειώνουμε. 2019. Νάνας Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής. Τελειώσαμε.
1: Τραγουδάκι και μετά χαιρετάμε.
0: Ω, έχω κι άλλα.
1: Όχι. Τα πάρω. Τι να ζητήσω, επισήμως. Την επόμενη ώρα. Όχι.
0: Όχι, έχω μαγείρεμα.
1: Έχεις μαγείρεμα, καλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: με να μην με αφήνει να πω τα ιστορικά γεγονότα. Νομίζω ότι ζηλεύει τη στήλη μου αυτή, γιατί η ακροματικότητα χτυπάει κόκκινο.
1: Κόκκινο. Πιάσε κόκκινο.
0: Το έλεγε ο Πετρέλης. Κόκκινο.
1: Κόκκινο.
0: Δεν ήταν κόκκινο.
1: Όπα. Ρίξουμε και ένα ζεμπέκι μου. Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Τέλος.
0: Άντε πάλι.
1: Τέλειωσε η εκπομπούλα.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Είναι 15.
1: Ακούγεται ωραία.
0: Ναι.
1: Μη λείψει κανένας. Κανένας, αύριο εδώ. Θα
0: έτσι
1: πάρουμε.
0: Και εσείς που θα πάτε, σπίτια σας, άστε στις δουλειές σας, σπίτια δεν έχετε εξόδους και αυτά.
1: Ωραία.
0: Έχει...
1: Εμείς φεύγουμε, εσείς θα μείνετε. Σαν το Ζήκο, ακούστηκα τώρα που λέει. Εγώ πάω, εσύ κάτσε εδώ. Εγώ τρέχω και έχω γίνει σαν σουβλί που λέει.
0: Καλή, ας τον κόσμο να ξεκουραστεί λίγο.
1: Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ.
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, την ένατη, που είμαστε παρέα και τα λέμε και ανταλλάσσουμε απόψεις και παίζουμε τραγούδια και σχολιάζουμε. Και βεβαίως όλη η προηγούμενη εβδομάδα, λογικό είναι, επισκιάστηκε από το τραγικό συμβάν με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητάμε καιρό, θα μας πονάει καιρό. Και όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο έγινε, όπως και αν συνέβαινε, αλλά πόσο μάλλον όταν υπάρχουν τόσα πολλά, τόσα πολλά ερωτηματικά. Πολλές εκπομπές θα αναφερομένες στον Γιώργο. Πολλοί κόσμος τον αγάπησε, πολλοί συναδελφοί του τον τίμησαν. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show με τον Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια, και επειδή αυτό το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε, εκτός από τον κύριο Μοζωνάκη, μας έφυγε και ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος, αν και οι ελπίδες δεν ήταν με το μέρος του, όλοι ωστόσο περιμέναμε να τα καταφέρει. Ένα δύσκολο καλοκαίρι, λοιπόν, με δύο πολύ νέους ανθρώπους, 54 και 57 ετών, που δεν είναι μαζί μας. Λοιπόν, αν μπορούμε τα αφήνουμε πίσω, καλή εβδομάδα. 14 Σεπτέμβρη είναι Δευτέρα. Σίγουρα αυτές τις δύο περιπτώσεις εντελώς διαφορετικές θα τις συζητάμε και θα τις ψάχνουμε για πολύ καιρό. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσατε ωραία το καλοκαίρι σας και να ξεκίνησε κάπως ωραία και ο Σεπτέμβρης. Δεν θα πω για αλλαγή εποχής, γιατί ξεκάθαρα ο καιρός μας δείχνει ότι η εποχή δεν έχει αλλάξει. Η ζέστη ακόμα είναι εδώ και το νιώθετε από Κρήτη μέχρι Δράμα. Τι να πω. Εντάξει, οκ, okay, μπορεί όσο αναβαίνουμε λίγο τα πράγματα να καλυτερεύουν, ειδικά το βραδάκι, αλλά είναι κατά καλό καιρό ακόμα. Οπότε λέω προς τιμήν αυτού του κατά καλό καιρού να βάλω το αγαπημένο μου καλοκαιρινό τραγούδι, που το έπαιξα και πάρα πολύ βεβαίως τους καλοκαιρινούς μήνες που ήμασταν μαζί μέχρι 31 Ιουλίου. Από τη λατρεμένη μία και μοναδική φυσικά Σοφία Αρβανίτη, έρχεται η Μαρσό, έρχεται ο Νίκος Βέρτης, έρχονται πολύ, πολύ, πολύ μεγάλες επιτυχίες εδώ, στο Number One Radio Show.

0: ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό
1: τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
2: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Είναι η πρώτη μέρα της σημερινής μας σεζόν, λοιπόν, 14 Σεπτέμβρη. Έκανα μια μικρή διακοπή, η αλήθεια είναι, μου έλειψε αυτή η επαφή με το μικρόφωνο και η ξεκούραση όμως ήταν αναγκαία. Πολλά πράγματα συνέβησαν αυτόν τον 1,5 μήνα που είμαστε χώρια, δυστυχώς, με τα δυσάρεστα να είναι πολλά. Και αυτό που σήμερα ούτως ή άλλως είναι στην επικαιρότητα ψηλά είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε η οικογένεια, η οποία έχει δεχθεί, η αλήθεια είναι, πολλές αντιδράσεις από διάφορες πλευρές. Τέλος πάντων, ίσως δεν είναι και αυτή ακόμα ο καιρός για να τα συζητήσουμε. Όσοι λοιπόν ήθελαν να αποχαιρετήσουν από κοντά τον Γιώργο Μαζονάκη, είχαν την ευκαιρία από χθες, από την Κυριακή το βράδυ, στις 7.30 και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, να το κάνουν στην Νίκαια, την περιοχή όπου έζησε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζονάκης, και μετά η εξόδια ακολουθία πρόκειται να τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Και σημαντικό είναι ότι όσοι θέλουν να στείλουν στεφάνια, να προχωρήσουν σε μια δωρεά προς το Humanity Greece, μια οργάνωση που βοηθάει ανθρώπους πυρόπληκτους, ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα, και γενικά μια πολύ ενδιαφέρουσα οργάνωση, το Humanity. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε πολύ ωραία τραγούδια και επιστρέφουμε εδώ στο Number One Radio Show.

Εδώ είμαστε, αγαπούλες μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο χειρότερος χειμώνας της ζωής μου, Χρήστος Χολίδης. Έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα και τον πατέρα μου στην εντατική. Αυτά είπε μεταξύ άλλων στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο Χρήστος Χολίδης. Ξεκινάει εμφανίσεις στην Αθήνα και μίλησε για την απώλεια του πατέρα του και το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί αυτή την πολύ, πολύ, πολύ σημαντική απώλεια. Μέσα σε 3 μήνες, λέει ο Χολίδης, έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα, τον πατέρα μου στην εντατική. Κάποια στιγμή ξέσπασε ο οργανισμός μου και έπαθα ένα ατύχημα, λέει ο αγαπημένος τραγουδιστής. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ο χειρότερος χειμώνας. Και έκανα μια ανάρτηση, λέει, για να το δει κάποια στιγμή ο γιος μου, αν φύγω κι εγώ από τη ζωή, όταν τέλος πάντων. Θέλω να μπορεί να κοιτάζει πίσω και να θυμάται, να ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή αποχαιρέτησε τον παππού του και να έχει κάτι που θα του θυμίζει αυτή την ιστορία. Λοιπόν, η απώλεια πάντα των αγαπημένων μας προσώπων είναι πολύ δύσκολη και ο καθένας την αντιμετωπίζει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε πολύ ωραία τραγούδια και επιστρέφω σε λίγο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: www.radiomera.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

Γεια σας, γεια σας. Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα λοιπόν με Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό, με Πάνο Κιάμο, με πολύ ωραία τραγούδια. Ακούσαμε και την τελευταία κυκλοφορία της Κατερίνας Λιόλιου λίγο νωρίτερα. Σε λίγο έχουμε και το παγκόσμιο φαινόμενο του Πέτρου Ιακωβίδη. Γενικά πολλά καινούργια τραγούδια. Όπως πάντα, ξέρετε, εδώ θα παίζουμε τα καλύτερα εμείς παρεούλα. Και αυτά που ζητάτε εσείς, αυτά που έχω και εγώ αδυναμία σε κάποια συγκεκριμένα της και λίγο πιο παλιά. Λοιπόν, είναι η τελευταία εβδομάδα χωρίς πρωινή τηλεόραση, χωρίς πρωινές εκπομπές, χωρίς πρωινάδικα. Απολαύστε την, γιατί θα έχουμε καταιγισμό από πρεμιέρες την επόμενη Δευτέρα. Αλήθεια, εσείς πώς πιστεύετε ότι θα

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Καλή εβδομάδα, αρχίσανε και τα σχολεία. Σήμερα επισήμως, εντάξει, την Παρασκευή πήγαν τα παιδιά, κάναν αγιασμό. Φύγανε, εντάξει, στα ιδιωτικά σχολεία γίνεται μάθημα κανονικά. Αλλά από σήμερα ξεκινήσανε, τελειώσαν τα ψέματα λοιπόν. Ξεκίνησαν επίσημα τα σχολεία. Και όλοι εσείς οι γονείς, όπου το παιδί σας είτε πάει για πρώτη φορά, είτε κάνει τη μετάβαση από το γυμνάσιο, από το δημοτικό στο γυμνάσιο, είτε είναι η τελευταία του χρονιά, έχετε να τραβήξετε ένα μικρό ζόρι, είναι αλήθεια. Το μεγαλύτερο βεβαίως μην ξεχνάμε ότι το περνάνε τα ίδια τα παιδιά, οπότε να είστε επικείς και αυστηροί. Και αυστηροί και επικείς, γίνεται ταυτόχρονα και τα δύο, νομίζω γίνεται. Και χωρίς να θέλετε να κάνετε τα παιδιά σας αυτό που είστε εσείς. Τώρα το λέω αυτό διαβάζοντας και ακούγοντας πολλά πράγματα από γονείς, χωρίς ο ίδιος να είμαι γονιός βέβαια, οπότε δεν ξέρω, δεν κάνω το σοφό, το σοφογέροντα. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Πόσο μάλλον όταν το παιδί αλλάζει σχολείο, ξεκινάει κοινός δραστηριότητες κτλ. Λοιπόν, η Αντιγόνη μας, η Αντιγόνη που στην Eurovision διέπρεψε με την Κύπρο και ο Σαλ Ντα Βίντσι στο Περσέμπρε για πάντα, έκαναν μια πολύ ωραία σύμπραξη. Και φυσικά το νέο τραγούδι της Άννας Βύση, Όχι Γιατί, έρχονται αμέσως εδώ στο Number One Radio Show. Έχουμε 14 Σεπτέμβρη, υπενθυμίζω, αν δεν το θυμάστε, 26 Σεπτεμβρίου η τεράστια μεγαλύτερη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, φυσικά που περιμένει κόσμο από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό
0: τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
1: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε κουκλίνια number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε και φέτος. Άντε με το καλό να μας πάει σεζόν. Κανείς δεν ξέρει τι θα μας φέρει σεζόν. Εύχομαι όμως να μας φέρει τα καλύτερα, να είναι ένα πολύ ωραίο φθινόπωρο χείμωνο και γενικά να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά με ευτυχία και ό,τι μας έλειψε την προηγούμενη σεζόν. Γιατί δεν ξέρω τώρα, ο καθένας μπορεί να ευχηθεί για τον εαυτό του ό,τι θέλει. Δουλειά, ερωτικά, αγκομενικά, γάμους, παιδιά, ιστορίες, δεν ξέρω, λεφτά. Δεν ξέρω τι σας έλειψε πέρσι ή τι σας πήρε η χρονιά για να σας το φέρει φετινή, να σας το ευχηθώ πραγματικά απλόχερα. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο με Θοδωρή Φέρη, Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Έρχεται αμέσως τώρα ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο. Και τα λέμε σε πολύ λίγο. Έχω και μια ερώτηση να σας κάνω.

και πιάνουμε από το τραγούδι που ακούσατε μόλις τώρα και το έβαλα να σωστό αφιέρωσα. Ανδρομάχη Σούσουρο. Έγινε Σούσουρο λοιπόν γιατί η Ανδρομάχη, αφού έγινε γνωστό λοιπόν ότι έχει χωρίσει τους δρόμους της με τον Γιώργο Λιβάνη εδώ και αρκετούς μήνες, προχθές βρέθηκε στο θέατρο Άλσος στην Αθήνα για να δει την παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί τραγουδάει ο Γιώργος Λιβάνης και μάλιστα τον ανέβασε και story και μάλιστα έβγαλαν και φωτογραφία μετά και σχολίαζαν από κάτω κάποιοι μετά. Α, τι ωραία, τα ξαναβρήκαν τα παιδιά. Μα καλά, δεν βλέπετε τη φωτογραφία, είναι σαν ξαδερφάκια. Είναι δίπλα-δίπλα και ποζάρουν σαν μια τραγουδίστρια με τον φαν της ή σαν ένα τραγουδιστή με μια φαν. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Καλά να τα παιδιά. Καλά έκανε και η Ανδρομάχη και πήγε και προς τιμήν της ανέβασε και τον ούτως ή άλλως ο Γιώργος Λιβάνης είναι ο μπαμπάς του παιδιού της. Τώρα το τι έχει συμβεί μεταξύ τους δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να το κουβεντιάσουμε έτσι με καμία κουτσομπολίστικη διάθεση. Λοιπόν, είχα σκεφτεί να σας βάλω έναν γκάλωπ να το συζητήσουμε, θα το κάνουμε όμως αύριο, μέρες έχουμε πάρα πολλές μέχρι καλά να είμαστε το τέλος του Ιουλίου του 27. Είναι 14 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, υπενθυμίζω, έτσι είναι η πρώτη μας εκπομπή για φέτος. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Φαντάζομαι ότι αύριο θα συζητήσουμε και για όλα όσα συνέβησαν και είδαμε ή δεν είδαμε στην κηδεία το τελευταίο αντίο του μεγάλου, του αγαπημένου μας του Γιώργου Μαζονάκη. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος, για ελαστικά. Επιλέξτε σωστά.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς νιώθετε, ήθελα να ξέρω.
1: Τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία.
0: Τώρα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, είναι και αυτό, είναι ένα χτύπημα άσχημο θα έλεγα μετά το καλοκαίρι. Το πρώτο είναι η επιστροφή στα καθημερινά και τα συνηθισμένα και το δεύτερο είναι αυτό που ξεκινάνε τα σχολεία, πιστεύω. Αν έχεις παιδιά βέβαια, έτσι, ή αν έχεις ανήψια, ξέρω και εγώ τι. Έτσι, βέβαια να μου πεις αν έχεις κερδίσει 2 εκατομμύρια ευρώ και ξυπνά σήμερα το πρωί, δεν σε νοιάζει, είναι Δευτέρα, είναι Παρασκευή. Έτσι.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ποιος είμαι, τόσο, γιατί είναι να μην κερδίσουμε τόσο, δηλαδή, και λίγα είναι. Και λίγα είναι. Να σου πω εγώ μετά τη Δευτέρα, μου λες και την Παρασκευή και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, έβλεπα μια ελληνική ταινία το Σαββατοκύριακο και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό μου και ο λυψό και ανέφερε μέσα, πρέπει να είναι ταινία του 60 κάτι αυτή, 66 κάπου εκεί, ανέφερε μέσα ότι το 1966 ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2,5 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι 8,3 δισεκατομμύρια. Από το 66 μέχρι το 2026 είναι γύρω στα πόσα, 60 χρόνια. Κάπου εκεί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Σε 60 χρόνια έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της γης, έτσι, 3 με 4 φορές πάνω από το 1966.
1: Συναρπαστικό.
0: Τι συναρπαστικό είναι αυτό?
1: Δεν είναι.
0: Δεν το λες και καλό και βίωνο για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε γίνει πάρα πολύ. Άλλο 2,5 δισεκατομμύρια. Λες ότι έχω ζήσει σε μια γη που κάποτε είχε 2,5 δισεκατομμύρια επάνω και τώρα έχει 8,300. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καλωσορίσατε. Φιλοσοφίες του Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, εδώ Δευτέρα στα ίδια. Που σημαίνει εδώ στην εκπομπή μας ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Αμέ.
0: Και νέα από το διάστημα που έρχονται επίσης σε λίγο.
1: Από όλα έχουμε καλέ.
0: Ξεκινάμε 2 ώρες μαζί, μουσική, σε λίγο ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Ο αγιασμός έρχεται με mail.
1: Ήρθε ο αγιασμός, έφυγε.
0: Έγινε ο αγιασμός, αλλά λέω έρχεται με mail πλέον στις μονάδες. Έτσι, ήρθε η ώρα για να δούμε τα ζώδια. Πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που έχει λίγο διφορούμενες όψεις. Έχει έτσι κάποιες θετικές που μπορούν να μας φέρουν έτσι φρέσκες ιδέες, λύσεις από το πουθενά. Έχει κάποιες άλλες που μπορεί να μας δείξει ότι μπλεκόμαστε σε παιχνίδια εξουσίας.

φαίνονται. Ταύροι, εσείς ίσως θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα επαγγελματικά σας. Όχι για κάποια αλλαγή, όχι για κάποια καινούργια πρόταση, αλλά γιατί χρειάζονται έτσι μια απαραίτητη οργάνωση, η οποία οργάνωση μετά μπορεί να οδηγήσει σε κάτι άλλο. Πρώτα όμως φαίνεται ότι έχετε ανοίξει πολλά μονοπάτια και τα έχετε αφήσει λίγο χυμαριό. Λοιπόν, διδυμάκια, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν σας κάνουν, που σας χαλάνε πλέον, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας τα πω. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν με τρόπο πάντα να τα αλλάξετε. Είναι συμπεριφορές που σας έχουν ενοχλήσει στο χώρο εργασίας, είναι κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από ανώτερούς σας και δεν είναι αυτές που περιμένατε. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσετε, αλλά πάντα με σωστό τρόπο, αποφεύγοντας την άμεση σύγκρουση. Καρκινάκια, είναι μια εβδομάδα που είναι απαραίτητο να βρείτε λίγο τις ισορροπίες σας. Έχετε γενικότερα την πρόθεση να συγκρουστείτε, είτε γιατί ακούτε κάτι που δεν σας αρέσει, είτε γιατί έχετε κουραστεί, έχετε σωρεύσει την κούραση και κάπου πρέπει να ξεσπάσετε. Προσπαθήστε να εκτονωθείτε πρώτα, αλλιώς και μετά να μιλήσετε. Λιονταράκια, είναι απαραίτητο για εσάς αυτή τη βδομάδα να βρείτε το θάρρος και το θράσος για να μπορέσετε να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλουδάκι σας και αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας, θα πω και σε εσάς. Έχετε κάποιες ωραίες ιδέες, οι οποίες όμως για να μπορέσουν να προχωρήσουν, να υλοποιηθούν και να βρουν αντίκρισμα, θα πρέπει να έχουν και μια σωστή διατύπωση. Παρθένη, είναι μια περίοδος που ίσως να σκέφτεστε πώς θα κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας που αφορούν κατά κύριο λόγο στην ποιότητα της ζωής σας. Μπορεί αυτή την εβδομάδα να σκέφτεστε να ξεκινήσετε μία δίαιτα, μία διατροφή ή ένα γυμναστήριο ή γενικότερα να αλλάξετε συνήθειες οι οποίες δεν σας ωφελούν. Μέσα σε όλα όμως θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και τα οικονομικά σας για να μην ξεφύγετε μέσα σε αυτή την πρόθεση αλλαγής. Ζυγή μου, υπάρχουν ευκαιρίες να αυξηθούν τα έσοδά σας. Ωστόσο και εσείς θα πρέπει να τα οργανώσετε λίγο καλύτερα τα οικονομικά, γιατί φαίνεται ότι από κάπου χάνετε και δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα από πού. Σκορπιοί, αυτή τη βδομάδα εστιάζετε λίγο παραπάνω στον εαυτό σας, στο τι θέλετε, τι επιδιώκετε, αν πρέπει να αλλάξετε κάτι για να βελτιωθεί η ζωή σας, πώς μπορείτε να προσαρμόσετε κάποια πράγματα για να λειτουργήσουν καλύτερα. Γενικότερα έχετε στο νου σας αλλαγές. Τοξοτάκια, είναι καλό αν είσαστε έτσι σε μια σχέση να μην μπλεχτείτε με τη δουλειά και διαφορήσετε, να μην απορροφηθείτε από κάτι άλλο και δεν αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο και ποιοτικό χρόνο στο τέρι σας, γιατί αυτό θα σας γυρίσει μπούμεραγκ. Εγωκεράκια, πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανώσετε λίγο το χρόνο σας, τις κοινωνικές σας επαφές, τις προσωπικές, διαπροσωπικές σας σχέσεις, γιατί φαίνεται ότι κάπου έχετε χάσει λίγο την μπάλα. Μπορεί να μην έχετε αρκετό χρόνο για το τέρι σας. Μπορεί να έχετε αμελήσει κάποιους φίλους σας που είναι σημαντικοί στη ζωή σας και τώρα να ακούτε παράπονα. Βρείτε το χρόνο να τα ισορροπήσετε όλα. Υδροχοάκια, νέες πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά σας που αφορούν τα επαγγελματικά. Μπορεί να είναι και κάποια καινούργια πρόταση. Μπορεί να είναι κάποια επαγγελματική πρόταση που σχετίζεται και με ταξίδι. Δεν αποκλείεται αυτό. Είναι θέμα διάθεσης και επιθυμιών γενικότερα για εσάς, πώς θα διαχειριστείτε την πρόταση που θα σας έρθει. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Παρότι Σεπτέμβρης και θα πεις ότι μετά από ένα καλοκαίρι μπορεί να έχεις χαλαρώσει αρκετά, εσείς νιώθετε παραπάνω τσιτωμένοι. Και δεν αποκλείεται αρκετά ψαράκια αυτή την εβδομάδα να κοιτάνε πού μπορούν να πάνε, πού μπορούν να δραπετεύσουν, πού μπορούν να ταξιδέψουν. Έχετε την εύνοια να το κάνετε, φροντίστε όμως πριν φύγετε να τα έχετε οργανώσει όλα σας σωστά.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, να πάρουμε μια ανάσα, να
1: αφού
0: ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Αφού το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Ναι, μωρέ. Πάμε καλύτερα και να επιστρέψουμε εδώ με το σαν σήμερα. Δεν θα είναι ωραία.
1: Θα είναι.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, Facebook, Instagram, TikTok.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικό του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
1: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα εδώ. Επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν ήρθε εκείνη η ώρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στο Σταύρο, τη Σταυρούλα, το Θεοκλή και τη Θεοκλία.
0: Oh.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα. Ah. Φερθήκαμε τελείως.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814 ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829 υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με το άρθρο 10 της συνθήκης ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά ιδρύεται το Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Αυτοί οι δύο σύλλογοι ενώνονται το 1898 δημιουργώντας τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Σεπτέμβρη.

0: Διάβαζα μια είδηση τις τελευταίες ημέρες. Έτσι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας θα μπορούσες να την χαρακτηρίσεις, αλλά μου θυμίζει πύργο της Βαβέλ. Είναι αυτό που διάβασα. Στη Σαουδική Αραβία, λέει, χτίζεται ένας ουρανοξύστης, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στο ύψος το μισό χιλιόμετρο, με στόχο το ένα χιλιόμετρο, να ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο ύψος. Έτσι, μέχρι στιγμής έχουν χτιστεί 113 όροφοι. Έτσι, φαντάζεσαι, δηλαδή, θα φτάσουμε στους 240 ορόφους ένα κτίριο. Έτσι, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2028. Τον τελευταίο καιρό ανεβαίνει γρήγορα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που διαβάζω εδώ. Και με αυτό που διάβασα μου ήρθε κατευθείαν ο πύργος της Βαβέλ. Αυτό γίνεται στη Τζέντα. Χτίζεται αυτό στο ουρανοξύστης. Εγώ εκεί δεν θα ανέβαινα. Καλά, γενικότερα έχω θέμα με υψοφοβίες και τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά τα χτίρια, είναι τερατώδη. Έχω πάει και στην Αθήνα, έχω δει αυτό που φτιάχνουν εκεί στο Ελληνικό και το έχω δει και σε φωτογραφίες, είναι το χάλι το μαύρο. Δηλαδή, όσο και να το φανταστείς τελειωμένο, δεν έχει κάτι ωραίο σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς στη χώρα μας. Έτσι, χαμηλοτάβανα είναι. Επίσης,
1: έλεγε να βγει το ύψος.
0: Ναι, για φαντάσου όμως να είσαι, ξέρω εγώ, στον όροφο 110 στον ουρανό, ξέρεις, και να μένεις εκεί. Να έχεις πληρώσει και ένα σκασμό λεφτά. Θα νιώσεις καλά.
1: Εγώ δεν θα το επέλεγα, να σου πω.
0: Ναι, και να, να ξέρεις ότι έχει 240-250 ορόφους.
1: Ενώ μου αρέσουν οι πάνω όροφοι.
0: Πανόροφη όταν είναι έκτος, ξέρω και εγώ.
1: Αυτό.
0: Ναι. Όχι ότι είναι 116.
1: Σε επίπεδο μικρού λόφου, πώς να σου το πω.
0: Όχι στο 116 όμως.
1: Όχι, όχι, σε αυτά τα ύψη δεν θα ήθελα.
0: Τι να πω, Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, ούτε θέλω, για να βρεθώ σε τέτοιο είδους κτίρια. Τίρανα έχω πάει, έχω βρεθεί σε, πώς το λένε, σε ουρανοξύστες, ξέρω, 50 ορόφων όμως. 240.
1: Όχι, πάει

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έτσι εμείς ξεκινάμε την εβδομάδα μας, όμορφα, ωραία, τακτοποιημένα, με ένα πρόγραμμα.
1: Μαγικά.
0: Ζώδια πέρασαν ήδη, όπως κάθε Δευτέρα, νέα από το διάστημα έρχονται.
1: Βεβαίως. Διότι, Κοσμά, ποιος είναι ο επόμενος έτσι πλανήτης που ψάχνουμε?
0: Ψάχνουμε, τον έχουμε βρει εννοείς ή ψάχνουμε κάποιο πλανήτη?
1: Παιδί μου, που πάμε να μάθουμε πράγματα γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Ποιος, ο Άρης?
1: Ο Ερμής.
0: Α, Ερμής, εντάξει.
1: Έφτασε στον Ερμή το σκάφος που θα τον μελετήσει.
0: Έτσι.
1: Πρόκειται για τον Μπέπι Κολόμπο, που θα προσπαθήσει να βρει απαντήσεις για έναν από τους λιγότερο μελετημένους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. 8 χρόνια ταξίδευε.
0: Καλά, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα με τις διαφημίσεις.
1: Και έχω να σου πω πάρα πολλά.
0: Να με πεις.
1: Αμέ.
0: Γιατί να με πεις. Σε λίγα λεπτά εδώ επιστρέφουμε.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Έχεις γενέθλια?
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα?
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα καθοστήσεις?
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα. Δεύτερη ώρα εδώ μαζί μετά
1: καλή
0: το διάλειμμα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και αφημίσεις πέρασαν. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Σήμερα είναι 14 του Σεπτέμβρη. Στα μέσα σχεδόν του μήνα ήδη.
1: Και μεγάλη γιορτή είπαμε σήμερα.
0: Ο Σταύρος γιορτάζει.
1: Ξεκινήσαμε, σας ανέφερα λίγο πριν κλείσει το προηγούμενο ημίωρο, ότι θα μιλήσουμε για τον Έρμη.
0: Ποιον Έρμη?
1: Τον πλανήτη.
0: Τον πλανήτη, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, φτάνει στον Έρμη λοιπόν το διαστημόπλοιο Μπέπι Κολόμπο, μη επανδρομένο φυσικά. Πρόκειται για κοινή αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης. Το Μπέπι Κολόμπο έχει την πρόθεση να μελετήσει ένα πλανήτη για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα. Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο με πολλούς ελιγμούς, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 από το Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας. Η αποστολή αναμενόταν να κρατήσει αρχικά περίπου 7 χρόνια. Ωστόσο, επειδή το διαστημόπλοιο έχασε σταδιακά μέρος της βαρυτικής του ενέργειας επιβραδύνοντας προς τον πλανήτη, χρειάστηκε κάτι της το παραπάνω. Όπως αποκάλυψαν οι υπεύθυνοι της αποστολής, είναι μία από τις πιο περίπλοκες αποστολές που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ. Και η αποστολή έγινε, λέει, ακόμα πιο δύσκολη τον Απρίλιο του 2024, όταν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα σε ένα από τα ηλιακά πάνελ, το οποίο μείωσε τη διαθέσιμη ισχύ στους προωθητήρες. Το Μπέπι Κολόμπο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τις επιστημονικές του εργασίες στις 6 Απριλίου του 2027. Θα επικεντρωθεί στη σύσταση της επιφάνειας του Ερμή, στη γεωλογία και στο εσωτερικό του πλανήτη. Ενώ ένα άλλο μέρος του, το Μίο, θα μελετήσει το μαγνητικό πεδίο του Ερμή και την αλληλεπίδρασή του με τον ηλιακό άνεμο. Μάλιστα. Να δούμε τι θα μάθουμε για τον Ερμή.

0: Κάτι εκπληκτικό που έγινε τον τελευταίο καιρό, έτσι μέσα στο καλοκαίρι και δεν το πήραμε χαμπάρι οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι ότι τα δέντρα απόκτησαν δικαιώματα. Επίσημα.
1: Δεν είχαν πάντα.
0: Δεν είχαν δικαιώματα. Τώρα μιλάμε ότι τα αντιμετωπίζουμε πλέον ως ζωντανούς οργανισμούς. Mm. Λοιπόν, στο Κεμπέκ του Καναδά τα δέντρα είναι πλέον σαν ζωντανές οντότητες, τα αντιμετωπίζουμε με αξία, έτσι λέει το κείμενο. Έτσι είναι η οικουμενική διαχείριξη των δικαιωμάτων των δέντρων, έτσι ονομάζεται. Θεωρείται ένα είδος πολίτη πλέον το δέντρο, λέει. Mm-hmm. Έτσι, στον Καναδά. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη, θα σας πω εγώ. Αυτό που δεν μου αρέσει και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό, ναι, ότι όταν μιλάμε για ένα είδος πολίτη το δέντρο, έτσι, μήπως φτάσουμε στο ότι ψηφίζουν ακόμα και τα δέντρα. Που λέμε εδώ. Όπως λέμε ψηφίζουν ακόμα και οι νεκροί και τα δέντρα,
1: ναι, αρχίζουν
0: να ψηφίζουν τα δέντρα. Καταλαβαίνεις, δεν μου αρέσει αυτό, ξέρεις, δεν μου αρέσει αυτό. Έτσι, ας μπαίνουμε στα δικαιώματα του δέντρου ως ένας ζωντανός οργανισμός.
1: Που δεν τον κόβεις, δεν τον καίες, δεν τον χαλάς.
0: Όπως κάνουμε εμείς πάνω στη γη. Αλίμονο. Και όχι μόνο με τα δέντρα.
1: Με όλα,
0: με όλα τα ζωντανά. Έτσι, δηλαδή. Έτσι, καλό είναι να μας καθαρίσουν, να μείνουν όλοι οι υπόλοιποι να ζήσουν καλά πάνω στον πλανήτη. Πώς σου φαίνεται αυτό, ότι έχουν πλέον δικαιώματα?
1: Να μας καθαρίσουν όλοι.
0: Όχι, νομικά, ότι έχουμε οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων των δέντρων πλέον στον Καναδά.
1: Το θέμα δεν είναι να τα διακηρύσουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να τα εφαρμόζουμε. Δηλαδή, άμα πρέπει να σου πω ότι το δέντρο έχει δικαιώματα για να σκεφτείς εσύ ότι είναι μέρος της φύσης και πρέπει να το προστατέψεις.
0: Έτσι είναι αυτό.

0: πάει αυτό.
1: Δηλαδή, άμα δεν το κάνεις από μόνος σου, θα το κάνεις επειδή θα σου το πω εγώ.
0: Γιατί έτσι δεν γίνονται πολλά πράγματα. Δεν έχεις δει σε αυτήν εδώ τη χώρα και στον πλανήτη ολόκληρο πώς γίνεται. Αν δεν σου βάλουν ένα νόμο, από μόνος σου δεν παίζει να το κάνεις.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Βεβαίως, γιατί έτσι. Έχουμε να πούμε και άλλα. Έχουμε και,
0: έχουμε και άλλα νέα του διάστημα. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις.
1: Έχουμε να μοιραστούμε πολλά.
0: Έτσι, ακριβώς. Και επειδή έχουμε να μοιραστούμε πολλά, να σου πω ότι όσοι γυμνάζεστε, πάτε στα γυμναστήρια, χτυπιέστε, βλέπετε τα μπράτσα σας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο του γλωτού σας. Τελειώνει αυτό, αυτή η κούραση. Έτσι, θα παίρνεις ένα χάπι, λέει, που θα πηγαίνεις στο φαρμακείο να το παίρνεις. Και από εδώ και πέρα θα είσαι γυμνασμένος. Θα κάνει το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι αυτή η ψευδαίσθηση, ρε παιδί μου, της εύκολης λύσης που έχει κατακλείσει την κοινωνία και γι' αυτό μάλλον δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Η εύκολη λύση. Είναι εθισμένη η κοινωνία σε αυτό, στην εύκολη λύση πλέον. Οπότε γι' αυτό βγαίνει και το χάπι. Αυτό το θα πηγαίνεις στο φαρμακείο, δεν θα μάθεις ούτε να κάνεις έτσι καλή διατροφή, ούτε να τρέξεις, ούτε να υδρώσεις, ούτε να γυμναστείς πραγματικά. Θα παίρνεις το χαπάκι σου και θα σου λένε είσαι γυμνασμένος.
1: Με το χαπάκι θα σου λένε είσαι αδύνατος, δεν σου λένε είσαι γυμνασμένος.
0: Όχι, σου κάνει όλο το αποτέλεσμα, όλο το πακέτο κανονικά. Τι λέμε τώρα. Το χάπι του αδυνατίσματος έχει βγει εδώ και καιρό. Δεν λέμε για κάτι τέτοιο. Λέμε για το αποτέλεσμα του γυμναστηρίου. Με φάρμακα, με χάπι. Αλλά το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει. Για όλα τα προβλήματα που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι η εύκολη λύση.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: τελευταίο 20 λεπτό εδώ, μετά το διάλειμμα της διαφημίσης, επιστροφή στη μουσική. Έτσι, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα. Έχουμε νέα από το διάστημα. Συνέχεια.
1: Τώρα, Δευτέρα, να μοιραστώ αυτό το θέμα, αλλά από την άλλη και πότε θα το μοιραστώ.
0: Την Τρίτη.
1: Πάντων,
0: την
1: μια ψυχή που είναι να βγες.
0: Την Τρίτη.
1: Διαβάζω εδώ στην Αυτεμπορική ότι είπα και Κίνα προετοιμάζονται για το πραγματικό Star Wars με δορυφόρους, κυνηγούς και διαστημικά όπλα.
0: Θα πολεμάνε στο διάστημα.
1: Πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Μεταξύ τους όμως. Όχι αυτή η παρέα ενάντια σε εξωγήινους.
1: Όχι. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters, προσωπικό της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ παρακολουθεί τις επιχειρήσεις σε τροχιά του Πεκίνου από στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια. Τον Ιούνιο, σου λέει, ένα κινέζικο μη επανδρομένο διαστημικό σκάφος απελευθέρωσε ένα μικρό δορυφόρο σε ύψος εκατοντάδων μιλίων πάνω από τη γη, σε μια περιοχή τροχιάς όπου συνυπάρχουν εμπορικοί και στρατιωτικοί δορυφόροι. Αυτό το αντικείμενο έκανε ένα κύκλο γύρω από ένα άλλο κινέζικο δορυφόρο, προτού επιστρέψει προς το διαστημικό αεροσκάφος. Όλα αυτά τα υποστηρίζουν οι Αμερικανοί που το παρακολουθούσαν. Για ο ένας παρακολουθεί τον άλλον εκεί πάνω. Και ο ένας κοιτάει πως θα στοχεύσει τον άλλον.
0: Εντάξει τώρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα τρώγονται με τα ρούχα τους να βρουν εχθρούς. Να κάνουν πόλεμο. Εμείς παρακολουθούμε τώρα. Τι λένε τώρα ακριβώς. Γιατί να γίνει ακριβώς πόλεμος, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος.
1: Για ποιο λόγο πραγματικά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μας κάνει καμιά χοντρή ζημιά αλλού, έτσι που έχει ξεφύγει ήδη και τα διαβάζουμε σε διάφορες εφημερίδες, λέει ότι θα βοηθήσει πολύ να μιλάμε με τα ζώα ως το 2030. Θα μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο ως το 2030 με τα ζώα. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν αυτό είναι... Αν μπορεί να συμβεί δηλαδή. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι στην τεχνητή νοημοσύνη και στο μυαλό μας μόνο. Έτσι. Υπάρχει, λέει, ένα έπαθλο για όποιον του καταφέρει. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Έτσι, 10 εκατομμύρια δολάρια.
1: Okay.
0: Καλό ακούγεται.
1: Ναι.
0: Αλλά λίγα τα λεφτά. Αν βρει κάποιος κάτι τέτοιο, είναι καλύτερο να το μοσχοπουλήσει. Άλλο 10, άλλο 100, άλλο, ξέρω εγώ, ένα δις. Έτσι, δίνω εγώ ιδέες τώρα για το ποσά αυτά. Άμα φτιάξεις μια τέτοια συσκευή που να μιλάς πραγματικά με τα ζώα, δεν το δίνεις 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, καλό φαίνεται. Θα μ' άρεσε. Δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε από εκεί. Γιατί μπορεί τα ζώα να ξέρουν περισσότερο από εμάς και απλά να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι μας λένε. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, αν είναι πραγματικό. Και τι λες κι εσύ, δεν θα έχει ενδιαφέρον να μιλάς με τα ζώα?
1: Ναι, την πινελίκια έχουμε να ακούσουμε, βέβαια.
0: Εκτός από τα πινελίκια, σκέφτεσαι εσύ, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να φυλάνε μυστικά. Να ξέρουν πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Δηλαδή να έχεις το σκυλί σου δίπλα για να βλέπει έναν άνθρωπο, εσύ αυτός είναι ψεύτης, είναι απατεώνας, είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Τα ζώα μυρίζονται πολλά που εμείς δεν ξέρουμε. Τα έχουμε χάσει και αυτά τα λίγα που ξέραμε σαν άνθρωποι.
1: Ισχύει, έχουν διαστήσεις, έχουν...
0: Βέβαια, ναι. Και εμείς είχαμε παλιά, αλλά...

μόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Αυτό ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας. Ο Κοσμάς και η Εύη ήταν εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Παρεούλα ήμασταν και ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ώρες από τώρα.
0: Υπόσχεση αυτό.
1: Δέσμευση.
0: Έτσι. Τρίτη αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που αγαπήσατε και θα αγαπήσετε ακόμα περισσότερο αμέσως τώρα ξεκινάει.
1: Η εκπομπή που σας αγάπησε περισσότερο από οποιονδήποτε.
0: Η εκπομπή δεν θα σας ξεχάσει ποτέ.
2: Η πιο όμορφη εκπομπή.
1: Όχι, η εκπομπή που νοιάζεται για σένα. Όταν νιώθεις άσχημα, νιώθει και αυτή.
0: Ένα μαγευτικό δίωρο.
1: Με τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
0: Με τον Στάθη Μπόγδανο. Στα ηχητικά εφέ, η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και
0: στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο Βασίλης Ικόγνητο.
2: Ναι!
0: Εντάξει, θα τα λέμε συνέχεια. Εντάξει,
2: έχει μάθει ο κόσμος αυτά τώρα.
1: Πάλι.
2: 100 φορές θα τα λέμε.
0: Πάλι,
1: rewind.
0: Ο ένας, ο μοναδικός, ο ανυπέρβλητος, ο μαγευτικός, ο τιτανοτεράστιος,
1: το μοντέλο των FM,
0: ο GNTM του ραδιοφώνου,
2: ο GNTM της καρδιάς μας,
0: ο μπάτσελορ των κοριτσιών. Εντάξει, Φανή, Βασίλης Ικόγνητο.
1: 50 ευρώ.
0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες αμέσως τώρα ξεκινάει.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σήμερα Τετάρτη και 14. Χρόνια πολλά κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, πολλές επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές και αγάπη στις καρδιές σας και στη ζωή.
1: Το θυμάσαι.
2: Ήταν σαν αυτό το μπαλόνι που το έχει φουσκώσει και το αφήνει και φέρει κάνει. Και γυρίζει με στην
1: ύπνο. Θυμάσαι τη Μέλανη στην πρώτη εκπομπή. Πώς ήταν και κοίτα πώς έχει γίνει. Στην πρώτη εκπομπή μίλαγε σαν τον τύπο που έβγαινε στην ΕΤ3 και έλεγε και τώρα θα δείτε μία ταινία. Το θυμάσαι τον τύπο. Έτσι ήταν.
0: Ναι, γιατί εγώ γενικά είμαι πολύ σοβαρό.
2: Και τώρα έχει αγριέψει. Παιδί, μα διώχνει. Κάνει κόλπε. Ω, και τώρα θα σα πω εγώ. Πα να μιλήσει και σα πω.
1: Και γράφει μόνη τη. Μα πετάει απ' έξω. Δηλαδή, εντάξει. Στείλει μου μηνύματα αγάπη.
0: Αφού μου στέλνουνε, τι να κάνω εγώ φταίω.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Προλαβαίνω την ανάσα της Μελανής. Γιατί ήθελε να πει κάτι.
1: Όχι, θέλω να σας
0: θέλω
1: πω.
0: Να πω άλλο ένα σχόλιο εκτός από την ξενερωμένη Μέλανη.
1: Δεν είμαι ξενερωμένη. Γιατί δεν είμαι ξενερωμένη.
0: Νερωμένη είσαι πλέον.
1: Όχι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στις αρχές εγώ ήμουν γενικά είμαι σοβαρός άνθρωπος.
0: Άνθρωπος που κάνει Μέλανη, άνθρωπος που κάνει καμάκι και βρίσκει γκόμενο στα λαχανικά στο σούπερ μάρκετ, δεν τον θεωρεί σοβαρό.
1: Αλλά...
0: Εκτός για κάθεσαι εκεί γιατί μπορεί να σου βάλουν εύκολα χαρτοσακούλα στο κεφάλι.
1: Σταμάτα. Αλλά το γεγονός ότι κάνω παρέα με εσάς με έχει καταστρέψει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή η σοβαρότητα του χαρακτήρα μου λίγο έτσι μπορώ να πω ότι...
2: Καταρχήν θα σου πω κάτι.
0: Καταρχήν φταίμε που αποθρασύνθηκες.
2: Ναι. Φταίμε, ναι,
1: δεν
2: ναι, φταίμε, φταίμε, Στάθη, φταίμε, φταίμε.
1: Συγγνώμη, ο Στάθης
2: δεν φταίει. Όλη ευθύνη είναι δική μας.
1: Ο Στάθης δεν φταίει.
2: Αλλά εγώ
0: δεν φταίει.
2: Μας ήξερες από πριν.
1: Ναι.
2: Γιατί δέχτηκες δηλαδή να κάνεις μαζί μας εκπομπή?
1: Γιατί σας αγαπώ και σας έχω μέσα στην καρδιά μου.
2: Αχ, ούτε μου.
0: Κοίτα εδώ, πώς τον ντούμπαρε. Όλοι είσαι εσύ να είσαι για αγριά να τρομάρας. Από βουνό.
2: Με αυτά τα γλυκούλα.
0: Από βουνό που έγινε
2: σπέλα. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα καταστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή με μπουρμπουλίτρες.
1: Εκπομπή με Έλλαντ.
0: Εκπομπή με Έλλαντ.
2: Τόσο
1: σε μάγεψε, δεν τρέπεσε λιγάκι, παιδιάδα.
0: Γλυκούλα Μελανή, θα ήθελες...
1: Ρε, τι μαϊδεύεστε.
2: Ψυχούλα μου. Θες να χορέψω.
1: Ρε, τι μεγάφος από Σέρβικο το χορέψετε.
0: Έλα, να νιώσεις πως...
2: Καρδούλα μου.
0: Θέλεις να πεις ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
2: Δεν τους είπα.
0: Δεν τους είπες, δεν το έβολο.
2: Σήμερα καλέ μου τα όλοι. Ναι.
1: Ζαγκλίν και ζαγκλίν.
2: Παιδιά, γιορτάζει ο Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλειας, Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρος, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία και εμένα μου ανεβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή το αίμα στο κεφάλι. Του Σταυρού δεν γιορτάζουν όλοι αυτοί? Γιατί να γιορτάζουν και σήμερα?
0: Γιατί πότε είναι του Σταυρού?
2: Κοντά στο Πάσχα. Όχι, καλά, τότε δεν γιορτάζουνε.
0: Καλά, καλά, καλά. Να πω απλά εγώ ότι σαν σήμερα θα είχε γενέθλια η Amy Winehouse, η οποία είχε γεννηθεί, ναι, 14 Σεπτεμβρίου 1983, και κάπως έτσι πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το έλεγε η Λακόπουλα, ήμασταν την άλλη φορά με τη Μέλανη.
1: Ναι.
0: Και μιλούσαμε κάποιον και του μιλούσε τον πληθυντικό, του μιλούσε, έλεγε κάτι αηδής, που δεν έδινα και σημασία. Και μου λέει, έλα στα Άθη να σου γνωρίσω αυτόν. Της λέω, ναι, Μέλανη, πάω εκεί. Ξέρεις από πόσο με ξέρει? Από τα 15 μου. Τη λέω, Μέλανη, και εγώ από τα 15 σου ξέρω.
2: Ναι.
1: Σωστό.
2: Και τώρα είμαι 20.
0: Και σταματάει για λίγο.
1: Σιγά.
0: Σταματάει για λίγο η Μέλανη να μιλάει με τον άνθρωπο. Γυρίζει. Μου λέει, οχ, όντως μου λέει, και εσύ από τότε με ξέρεις.
2: Πόπα, είναι σοκαριστικό.
0: Το ότι σε ξέρω από τα 15 σου.
2: Ναι.
0: Εδώ σε μεγάλωσα.
1: Δηλαδή.
3: Τώρα είναι 20, αλλά εσύ είστε 50.
1: Δηλαδή, Μέλανη, τότε που ήμασταν σε εκείνο το πάρτι στο Εγάλεο, αν θυμάσαι.
2: Ναι, ήμουνα 15 χρονών.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Την πρώτη χρονιά που ερχόμουν και από 16 δούλευα στο πάρτι αυτό.
1: Θα τους πάνε μέσα.
0: Μην μπει στο μαγαζί.
2: Δεν υπάρχει πια το μαγαζί.
1: Δούλευα τους ανθρώπους στο μαγαζί, σου έκανα πλακίτσα.
0: Ακόμα χειρότερο, κόσμο μας.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι όταν βλέπεις τηλεόραση, καίς περισσότερες θερμίδες από ό,τι όταν κοιμάσαι.
1: Α, καίς περισσότερες και από όταν φιλιέσαι.
2: Τώρα φταίω. Καίς περισσότερες από όταν κάνεις ράφτινγκ. Καίες περισσότερες από όταν πιάνεις 4 μάχ με 16.
0: Τώρα φταίω εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί όντως κάπου εγώ το είχα διαβάσει. Ότι αν κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση, καίες πάρα πολλές θερμίδες. Αλλά αν συγχρόνως φιλιέσαι κιόλας, καίες ακόμα περισσότερες.
0: Και αν συγχρόνως, δηλαδή εντάξει.
2: Φαντάζεσαι τη Μέλανη να έχει μια φορητή τηλεόραση, να φιλιέται με κάποιον και να είναι πάνω σε ένα ποδήλατο. Ο άλλος ανάποδα μπροστά της. Σε αυτά που βάζω για τα μωρά το μάρσιπο. Έχει ένα νάνο πάνω της.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλλον, μελένω, θα σου λύσω την απορία για ποιο λόγο υποτίθεται και περισσότερε θερμίδε, που όλα αυτά είναι μια ιδέα. Δηλαδή, και μία θερμίδα παραπάνω, που μία θερμίδα είναι αν ανασάνει πιο γρήγορα. Και παραπάνω θερμίδε με αυτό που λε, άμα βλέπει τηλεόραση και φιλιέσαι, γιατί προσπαθεί να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα, να προσέξει την τηλεόραση και να φιλιέσαι. Και όλα αυτά σε βγάζουν από το comfort zone και τη συνήθεια τη κίνηση. Δηλαδή,
1: τι είπε τώρα.
2: Έχω πάθει
1: σοκ.
0: Μόλις το σκέφτηκα. Λοιπόν, ακούστε, αλλά έχει βάση. Έχει βάση. Ναι. Γιατί όταν κάνεις κάτι ασυναίσθητα, δεν καταβάλεις προσπάθεια, άρα δεν κουράζεις, άρα δεν και θερμίδα.
1: Ναι.
0: Ενώ άμα κάνεις κάτι και το σκέφτεσαι και είναι διαφορετικό από αυτό που έκανες μέχρι τώρα χωρίς να το σκέφτεσαι, καταβάλεις μια προσπάθεια, οπότε και θερμίδες.
2: Άρα είναι πολύ καλό να κάνουμε πολλά πράγματα συγχρόνως, έτσι ώστε να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και να καίμε όλη
0: μέρα
2: θερμίδες.
0: Γι' αυτό εγώ τα κάνω όλα συγχρόνως. Δηλαδή εγώ ας με πάω στην τουαλέτα και στην τουαλέτα έχω τσιγάρο, καφέ, το κύβο του ρούμπι, ένα σταυρόλεξο.
1: Σουντόκου. Σκηνή στρώμα, αλλά εσύ. Έχει κουμπάρα, γάσκα, αλλά μην.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και Θανάση. Ήθελα να σου πω, μην το γελάς καθόλου, γιατί διάβαζα κάποια στιγμή για έναν τύπο ο οποίος η μόνη του δουλειά που κάνει είναι έσοδα από στοίχημα που βάζει με ανθρώπους.
1: Τι δηλαδή,
0: θα σου πω, έβαλε στοίχημα, ξέρω εγώ, με κάποιον για $5,000 ότι θα μείνει ένα

0: τουαλέτα. Δηλαδή κοιμότανε μέσα στην μπανιέρα, διάβαζε περιοδικό, ξέρω εγώ. Ένα μήνα δεν βγήκε από την τουαλέτα.
1: Και του τα έδωσαν τα 5.000.
0: Και του δώσαν 5.000. Το επόμενο στοίχημα λοιπόν που έβαλε ήταν όταν πήγε σε έναν φίλο και του λέει ότι θα βάλουμε ένα στοίχημα 20-30.000 δολάρια, ότι θα βάλω ψεύτικο στήθος. Και πήγε ο τύπος και έκανε επέμβαση και έβαλε με.
1: Σοκ.
0: Έδειγνε φωτογραφία, ξέρω εγώ τι έχει βάλει. Πήρε τα λεφτά από το στοίχημα, πήγε μετά, έκανε αφαίρεση.
1: Αχ, εμείς τι στοίχημα να βάλουμε, μπας και βγάλουμε τίποτα.
0: Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.

0: Επιστρέψαμε, κύριε Σκύρη, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλλανη, νομίζω ότι έχεις να μας πεις τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλλανης.
1: Έχω.
2: Η πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλλανης.
1: Έρχεται ευθύς αμέσως.
0: Πώς την έχουμε κάνει έτσι, γαμό?
2: Δημιουργούμε τέρατα.
0: Τελώς.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Τι έκανε, τώρα το θυμήθηκα.
1: Τι έκανε?
2: Προχθές πήγαινα σε ένα πάρτι που δούλευα το βράδυ. Και είμαι σε ένα κεντρικό. Ακούω και είμαι σε ένα κεντρικό δρόμο, παιδιά. Κατεβαίνω. Σε ποιο δρόμο ήμουνα, Μέλλανη?
1: Στην Κηφισίας.
2: Κατέβαινα την Κηφισίας και όπως πηγαίνω, παιδιά, έχω ανοιχτό παράθυρο. Ακούω. Και κορναρίζω. Και είναι στη δίπλα. Και είναι στη δίπλα λωρίδα. Δύο αυτοκίνητα πίσω. Και μου φωνάζει. Από τη θέση του οδηγού. Η φωνή της να προσπεράσει τη θέση του συνοδηγού, να περάσει δύο αυτοκίνητα μπροστά και να φτάσει σε εμένα που φοράω ακουστικά, μιλάω στο τηλέφωνο και ακούω μουσική. Και αρχίζει και φωνάζει και κορνάρει. Και τα κορναρίσματα ακούω και γυρίζω και βλέπω τη Μέλλανη δίπλα να ζητοκραυγάζει μέσα από το κάθισμα.
1: Το επιβεβαιώνω. Αλλά για να φτάσω σε αυτό το σημείο στην αρχή, λέω Στάθη! Στάθη!
2: Από μέσα σου!
1: Δεν με ακούει!
2: Μέλλανη, ήμουν σε άλλο αυτοκίνητο, αν δεν το κατάλαβα.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε και στην κύρια εκπομπή Μπουρμπουλίδρες. Το έχω κάνει εικόνα στα αυτή. Ότι έχουμε βάλει μία κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο και παρακολουθούμε τη Μέλανη την ώρα που έχει βγει στην κηδησία, η οποία ξεκίνησε η μηχανή. Α, ο Στάθης. Στάθη.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησα.
0: Στάθη.
1: Και στην αρχή πατάω λίγο την κόρνα.
2: Φαντάζομαι ένα κονάρι άνθρωπο, ο μπροστινός της. Καλά, αυτή τρελάκι παντρεύεται νησιάτικα.
1: Αφού δεν γίνεται, τι να κάνω.
0: Γιατί δεν σε άκουγε μένα, δεν ήταν δίπλα.
1: Και το άλλο που έκανα, προσπαθούσα να κολλήσω πιο πολύ στα φωσίνα για να καθεί.
0: Έκανε και κακουργές.
2: Κόλλεγε στον άνθρωπο.
0: Φαντάσου
2: να είσαι ο μπροστινός τώρα και να βλέπεις πίσω μία τύπισσα να ζητοκραυγάζει στη θέση του οδηγού, να σου κολλάει και να κορνάρει. Και λες, πάει αυτή, το χασε, θα πληρώνουμε προφυλακτήρες.

0: απολαύσαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Ωραία, τα περάσαμε και σήμερα. Και ήρθε η στιγμή.
1: Εντάξει. Μόνη τη σχολιάζει, μόνη τη μιλάει. Α την
0: Γιατί, συγγνώμη, είπα ένα καλό λόγο. Δεν τα περάσαμε ωραία σήμερα.
1: Τέλεια.
0: Ε, τότε γιατί μου γκρινιάζετε, δεν καταλαβαίνω. Και ήρθε η στιγμή να σα πω που θα μα βρείτε με αυτά και με εκείνα.
1: Για πε, μισμένα.
0: Α, Μπουρμπουλήθρε. Κάτσε για τα γνωστά radio show στη σελίδα μα στο Facebook, στο Instagram. Στείλτε μα την αγάπη σα, τη χαρά σα, τα μηνύματά σα.
1: Και ό,τι άλλο θέλετε να πούμε εδώ παρεούλα μαζί.
2: Με λένε, Λένοβα. Καθιέρωσε τώρα τα γυαλιά. Δηλαδή σου είπαμε ότι σου πάνε και τώρα μου κυκλοφορεί. Βρήκε τη Μέλανη. Ήσουν εκεί, την είπε και την ηχογράφησε. Μέλανη, σου είπαμε ότι σου πάνε τα γυαλιά τώρα και καθιέρωσε γυαλί.
0: Όχι, απλά έχω ακόμα πρόβλημα. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Στάση μου.

0: πιο ευτυχισμένο δίωρο της Δευτέρας σας.
1: Το χαρούμενο δίωρο της καρδιάς σας.
0: Ρε Μελανή, αλήθεια, πες μου λιγάκι τι συμβαίνει μες στο μυαλό σου.
1: Ναι, για πες μας, Ρε Μελανή,
0: πώς γίνεται να είναι ένα
1: σήμερα
0: χαρούμενο δίωρο μυρμήγκι. Δηλαδή, το μυρμήγκι πώς βγήκε εκεί, πες μου.
1: Δηλαδή, τι σκεφτόσουν εκείνη την ώρα.
2: Δεν βλέπατε Κωνσταντίνου και Ελένης, η Ματίνα. Τα ταπεινά χαμομηλάκια και τα μυρμηγκάκια και τα χαρούμενα μυρμηγκάκια. Όταν είπε το χαρούμενο πριν πει δύο ώρα, εμένα μου στον έλεγα μυρμήγκι.
1: Η μια ταπεινή εκφοβή, σαν το ταπεινό χαμομηλάκι.
0: Σαν τη Μέλανη, το ταπεινό χαμομηλάκι που σε αυτόν τον κόσμο δεν θέλει να εντυπωσιάσει κανέναν, γι' αυτό κυκλοφορεί γυμνή.
2: Ψέμα.
1: Με αυτά και με αυτά ήμασταν οι Μπουρμπουλήθρες, παρέα με Στάθη Μπόγδανο.
2: Ναι!
0: Παρέα με Μέλανη Μιλένοβα.
1: Έτσι, ναι.
2: Με τον Ντόλο Γκελακόπουλο!
1: Και φυσικά πάντα δίπλα μας στη ρύθμιση του ήχου.
0: Τον ακροβάτη των FM.
2: Τον κλόουν των FM.
0: Τον ξυλοπόδα. Τον ξυλοπόδαρο δίχως αύριο.
1: Βασίλης Ινκόγνητος. Μέχρι την επόμενη εκπομπή.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Έχεις γενέθλια?
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα?
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα καταστήσεις?
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Αν θέλω αυτό να το πιστέψω και να το κάνω πρακτική για μένα,
1: ναι,
0: πρέπει να ξεκινήσω να περπατάω από εδώ και να φτάσω περπατώντας μέχρι τη Σουηδία.
1: Αν πας ευθεία, αν πας γύρω γύρω το τετράγωνο
0: τότε είναι ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό.
0: Φίλες και φίλοι, Άννα μου αγαπημένη, τρώω σοκολάτες.
1: Τρώω.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν κιόλας.
0: Πίνεις τέλος πάντων διάφορα αναψυκτικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά τρώω πίτσα.
0: Τρως πίτσα.
1: Mm.
0: Ξεκίνα να περπατάς.
1: Πόσο το μάθει.
0: Διότι η επιστήμη μας λέει για να κάψουμε θερμίδες μιας πίτσας.
1: Ολόκληρης.
0: Έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται λέει 22 λεπτά περπάτημα.
1: 4 ώρες.
0: Α, 4 ώρες. 22 λεπτά για να κάψουμε μια μπάρα σοκολάτας.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ. Άμα
1: από τις μικρές.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ωραίο τώρα σε όλο αυτό είναι, επειδή η πίτσα και η σοκολάτα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μέσα στη ζωή,
1: βέβαια,
0: του καθενός.
1: Σωστό.
0: Λέει, θα ήταν καλό στις συσκευασίες,
1: ναι,
0: των προϊόντων να αναγράφεται κάτι σχετικό με αυτό που γράφεται στα
1: πακέτα. Τσιγάρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι το κάπνισμα αυτό και τα λοιπά, να γράφεται πάνω στην πίτσα. Για να καταναλώσεις τη θερμίδα της πίτσας,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 4 ώρες.
1: Το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι να πηγαίνουν να την παίρνουν με τα πόδια.
0: Ή για να καταναλώσεις αυτή την πλάκα σοκολάτα, μάλλον τις θερμίδες για να κάψεις,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 22 λεπτά.
1: Δεν ξέρω, στα τσιγάρα δεν έχει αποδώσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω στα τρόφιμα ίσως να είναι λίγο καλύτερα.
0: Είναι κάποιες προτάσεις που γίνονται τέλος πάντων σε διάφορα, σε διάφορες μελέτες, τέλος πάντων εταιρείες μελετών και
1: μάλιστα
0: όλα αυτά, που λένε ότι ενδεχομένως αυτό, εφόσον το διαβάζεις, να μπορέσει
1: να είναι λίγο ανασταλτικό,
0: καταπολεμήσει και την παχυσαρκία, η οποία είναι μάστιγα βέβαια.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω.
1: Εγώ πάντως το μόνο περπάτημα που θα κάνω είναι να πάω να πάρω την πίτσα. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 10 λεπτά, σου λείπουν άλλες 3 ώρες και 50 λεπτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Ωραία.

0: Τώρα βρήκε να πιει νερό.
1: Βρήκα να πιω νερό γιατί το σοκ που έχει πάθει όλη η Αμερική με αυτό που θα πούμε τώρα είναι τρομερό, έτσι. Διακόψανε μέχρι και τις ειδήσεις σε μεγάλα κανάλια για να το πούμε.
0: Σαν breaking news.
1: Ναι. Ότι αραβωνιάστηκε.
0: Ποιος, παιδί μου?
1: Η Taylor Swift με τον Travis Kelce.
0: Μάλιστα, η γάτα μου είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν ξέρω για τη γάτα σου, αλλά εδώ μιλάμε ότι κλαίγανε ολόκληρα στάδια.
0: Ναι.
1: Από τη χαρά τους.
0: Άντεντε.
1: Όχι όλοι.
0: Ξέρω ότι έγινε χαμός, η οικογένεια καλά του έδωσε και κατάλαβε, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Κολεγιακές ομάδες ποδοσφαίρου έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι. Google, ιστορίες, κακό, ανακοινώσεις όπως είπε στα γήπεδα. Και η Google, τι έκανε η Google, για πες.
1: Η Google για δύο μέρες έριχνε digital confetti μόλις έγραφε το όνομα της Taylor Swift και του Travis Kelce. Μιλάμε, ούτε στα γενέθλιά μου δεν έχει κάνει έτσι.
0: Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα. Όμως, πρόσεξε να δεις.
1: Έχει και ένα όμως.
0: Υπάρχει και ένα τεράστιο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν έστειλε ούτε ανέβασε ένα τόσο δα ποστάκι να πει φιλενάδα, συγχαρητήρια αγάπη μου, να ζήσετε.
1: Αυτό ποιος, το μαναφούκι είναι μεγάλο.
0: Ποιος?
1: Η Blake Lively.
0: Η κολλητή.
1: Γιατί έγινε πόλεμος με το δικαστήριο που έχει η Blake Lively για την ταινία της και ανακάτεψε την Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Και από τότε...
0: Ήταν
1: κολλητές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ξεκόλλησαν.
1: Όχι απλώς ξεκόλλησαν, ναι. Αποκολλήθηκαν.
0: Εντελώς όμως. Να σου πω. Κατωτερώτης εντελώς.
1: Ναι μωρέ, ένα συγχαρητήριο το στέλνες.
0: Κατωτερώτης ρε παιδί μου, σε παρακαλώ.
1: Συμβαίνει και στο Hollywood.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 4,2. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

ανακοινωμένη δύναμη, 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και παρέα μας όπως πάντα αυτή την ώρα έρχεται το καλό μας το κορίτσι, όπως λέει και η Άννα Κουβαρά, η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου!
2: Γεια σας!
1: Για πες!
2: Λοιπόν, η αλλεπού στην πόλη είναι η νέα πραγματικότητα που όλο και περισσότεροι τη βλέπουμε με τα μάτια μας στη γειτονιά που ζούμε. Τόσο η Άνοιμα και η Δράση για την Άγρια Ζωή, όσο και άλλες οργανώσεις, ενημερώνουν συνεχώς με άρθρα, παρεμβάσεις και βίντεο για το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτά τα ζώα. Έχει σημασία να καταλάβουμε πως δεν είναι κατοικίδια και όσο φιλικά και να είναι προς εμάς, σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για ζώα που θα ζουν μέσα στο διαμέρισμα ή την αυλή. Το γεγονός ότι είναι μικρόσωμες, άκακες και συνήθως κρύβονται όταν αντιλαμβάνονται ανθρώπινη παρουσία, μας κάνει να τις βλέπουμε πολύ φιλικά. Αυτό φυσικά είναι καλό και θεμητό, αρκεί να έχει κάποια όρια. Ναι, μεν δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν τις βλέπουμε και σε καμία περίπτωση να μην ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε κίνηση εκφοβισμού τους, όμως από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Δεν πρέπει να τις πλησιάζουμε ή να τις κυνηγάμε. Ενημερώνουμε τις οργανώσεις για τα άγρια ζώα όπως η Άνοιμα, μόνο σε περιπτώσεις που η αλλεπού κινδυνεύει ή είναι τραυματισμένη. Δεν πρέπει να τις ταΐζουμε, ακόμη και αν ψάξουμε στο διαδίκτυο και δούμε ότι αυτό που τις δίνουμε επιτρέπεται να το φάει. Και όπως είπε ο κύριος Θανάσης Πέτσης, βιολόγος και ερευνητής στην ιστοσελίδα του καταφύγιου της Πάρνηθας, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφεύγουμε να ταΐζουμε τις αλλεπούδες της γειτονιάς μας. Η τροφή που προσφέρεται στο ζώο είναι κατά πάσα πιθανότητα ακατάλληλη. Τα αποφάγια από τις ανθρώπινες τροφές είναι ελκυστικά γιατί τα βρίσκει εύκολα στους κάδους απορριμμάτων. Οι περισσότερες τροφές όμως περιέχουν αλάτι, λιπαρά και συστατικά στα οποία δεν είναι μαθημένος ο οργανισμός του ζώου. Άρα πιο πιθανό είναι να του προκαλέσει προβλήματα παρά να του καλύψει την πείνα. Αν βρίσκει αλλεπού φαγητό στις αυλές και στα πεζοδρόμια, μπαίνει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι να το βρει μόνη της στο δάσος ή το πάρκο της περιοχής. Κυκλοφορώντας στους δρόμους, είναι πιθανό να τη χτυπήσει αυτοκίνητο, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν ψάχνει μόνο η αλλεπού φαγητό στα αποφάγια και τους κάδους, αλλά και άλλα ζώα, από γάτες και σκύλους μέχρι αγριογούρουνα. Αν υπάρξει συνωστισμό σε αυτά τα σημεία, είναι πιθανό το ένστικτο της επιβίωσης να οδηγήσει σε καυγάδες. Εξοικειώνεται με την ανθρώπινη παρουσία και ίσως γίνει λιγότερο επιφυλακτική. Το ότι ζει κοντά σε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνει το αίσθημα επιβίωσης και την καλή της ικανότητα να προφυλάσσεται από επίδοξους θηρευτές. Όλες αυτές τις συμβουλές και τις οδηγίες θα πρέπει να τις έχουμε στο νου μας, όχι μόνο για την αλλεπού, αλλά και για άλλα ζώα του δάσους, όπως οι αρκούδες και τα αγριογούρουνα.

0: Λοιπόν, θα γίνω rockstar.
1: Θα γίνεις.
0: Αμέ.
1: Γιατί σου αξίζει και μπράβο σου.
0: Θα σε βάλω στα φωνητικά, στα vocals.
1: Πάλι στα back vocals θα είμαι.
0: Όχι. Θα είσαι front line, παιδί.
1: Αστειεύομαι.
0: Με τη φωνή που έχεις, αλλή
1: μόνο. Μην το συζητάμε. Θα γίνουμε και δυο star.
0: Νομίζεις ότι κάνω πλάκα, ότι
1: βέβαια
0: μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Όχι.
0: Πρόσεξε τώρα. Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας μαγειρεύουν μουσικό streaming με AI.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Και εδώ η AI.
0: Μάλιστα. Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στην νεοσύστατη πλατφόρμα Clay.
1: Ναι.
0: Την ακούς και κλαίει.
1: Ναι, κλαίνε όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες.
0: Που είναι μια υπηρεσία χαρακτηριστικού streaming όπως το Spotify, με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια σε διαφορετικά στυλ. Και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, η κλαίει, όπως όποιος ακούει.
1: Κλαίει.
0: Κλαίει για τη χαμένη
1: με
0: δόξα.
1: Με μαύρο δάκρυ.
0: Έτσι, των τραγουδιστών. Και λοιπόν, έχει εξασφαλίσει άδειες για χιλιάδες επιτυχημένα τραγούδια, ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Αυτή η εταιρεία διευθύνεται από τον μουσικό παραγωγό Έρι Άτι, πρώην στέλεχος της Sony Music, παρακαλώ, δεν είναι τυχαίος, και του DeepMind της Google, που είναι ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, πήρανε χιλιάδες τραγούδια
1: να τα περάσουν
0: μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη
1: και τα κάνεις μόνος μετά.
0: Μάλιστα, και μετά εσύ γίνεσαι, τι θες να γίνεις, παιδί μου?
1: Μιλάμε ότι ανοίγεται μεγάλη καριέρα μπροστά μας, έτσι.
0: Γίνεσαι Ed Sheeran, ας πούμε.
1: Μαράια θέλω να γίνω εγώ.
0: Μαράια. Λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα την επόμενη φορά.
1: Έτσι, να βγάλουμε τραγούδι για την εκπομπή.
0: Όχι, να ακούσω κουβαρά All I Want for Christmas is You και να πεθάνω.
1: Α, είπε εντάξει.
0: Όλα γίνονται. Μπράβο, αυτό είναι παιδί.
1: Αυτό είναι. Α, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
2: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κυριολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ρε παιδάκι μου, δηλαδή το έχεις στην, σε αυτή την ενότητα να μου χτυπάς τις πιο ευαίσθητες κορδές. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Θα σε πάω πίσω στο 1991.
0: Ωραία.
1: Στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφόρησε το σίγκλ των Nirvana Smells Like Teen Spirit.
0: Συγκλάρα.
1: Συγκλάρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε τώρα, αυτό το τραγούδι ήταν το δεύτερο άλμπουμ του στο Nevermind.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι να πεις ότι χτύπησε και τα hits.
0: Όχι.
1: Εδώ λοιπόν άρχισε να φαίνεται από το 91 η μεγάλη δύναμη της τηλεόρασης και ειδικά του μοναδικού καναλιού τότε, σοβαρού καναλιού για τη μουσική, το MTV.
0: Okay.
1: Με το που ανέβηκε το βίντεο από το τραγούδι,
0: το βίντεο κλιπ,
1: το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στα charts.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι καταλάβαμε όλοι ότι χωρίς βίντεο, φίλε μου, μουσική δεν έχει.
0: Είσαι σωστή. Λοιπόν, να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε, βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτό σε μεταφορά στην ζωή των ανθρώπων θα ήθελα πραγματικά να είναι μια όμορφη ιστορία και μια όμορφη πραγματικότητα. Έλα όμως που δεν είναι.
1: Δεν είναι, θα μείνουμε στα παπαγαλάκια.
0: Για πες.
1: Ευελπιστούμε για τους ανθρώπους.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Μόρα Χένλεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Ανέβασε στο διαδίκτυο τον έρωτα δύο παπαγάλων.
0: Mm-hmm.
1: Που όμως το ενδιαφέρον ήτανε ότι ο κίουι, το αρσενικό παπαγαλάκι, ήταν πολύχρωμο.
0: Μάλιστα.
1: Και η σιούξη,
0: ναι,
1: το θηλυκό, ήταν ασπρόμαυρο.
0: Goth.
1: Γκρι και μαύρο. Goth.
0: Έτσι.
1: Αλλά ερωτευτήκανε με την πρώτη ματιά,
0: mm-hmm,
1: γίνανε ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλανε και 4 πουλάκια, τα οποία, παιδιά, τους, τα οποία έχουν έναν τρομερό συνδυασμό,
0: mm-hmm,
1: με τα πολύχρωμα φτερά του μπαμπά,
0: mm-hmm,
1: και τα γκρι μαύρα της μαμάς τους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κουκλιά. Άμα τα δεις στη φωτογραφία, είναι τέλεια.
0: Και από ό,τι ξέρω, η φωτογραφία αυτή έχει και πάρα πολλά likes.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί βεβαίως τα ανεβάζει όλα στο διαδίκτυο η,
0: έτσι,
1: μαμά των παπαγάλων.
0: Λοιπόν.
1: Ρε παιδιά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το να είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν ταιριάζεις.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, εντάξει. Ας γεμίσουν τέλος πάντων και αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Που προέρχονται από δύο γονείς που δεν είναι αρκετά ίδιοι μεταξύ τους, ρε παιδί.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι να το πούμε. Ας γεμίσουμε με εκατομμύρια likes και για αυτά τα.
1: Και χαμόγελα.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Choice. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι

ανακοινωμένη δύναμη, 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: πάμε στην μουσική ενότητα.
1: Αχ, τα καλύτερά μας.
0: Τα καλύτερά μας. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Begging. Όχι σε αυτό που είχε κυκλοφορήσει το 2007-2008, αν θυμάμαι καλά, του Πιλούσκι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το Begging κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σίγκλα από τους Four Seasons, έτσι, το 1967.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη δεύτερη πράξη του musical του Broadway για τους Four Seasons, Jersey Boys.
1: Σωστό.
0: Από εκεί βγήκε.
1: Ναι.
0: Στο οποίο οι Seasons παρακαλούν τον αρχηγό της μαφίας, πρόσεξε, Jeep DeCarlo,
1: ναι,
0: να τους βοηθήσει να σώσουν τον συνάδελφό του, μαφιόζο και αυτόν, Tommy DeVito.
1: Α, εξού και ο τίτλος.
0: Μάλιστα.
1: Το παρακαλώ, μάλιστα.
0: Να τον σώσει, λέει, από τα χρέη του που είχε στο τζόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε.
1: Και αυτά.
0: Η έκδοση των Four Seasons έγινε σε remix το 2007, να το στόχα, από τον DJ το Γάλλο τον Πιλούσκι, και επανακυκλοφόρησε ως single.
1: Ναι.
0: Η Maneskin τώρα.
1: Α, φτάσαμε και εδώ.
0: Ερμήνευσαν μια διασκευή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια της 11ης σεζόν του X Factor Ιταλία. Με μια στούντιο έκδοση του τραγουδιού εμφανίστηκε αργότερα στο ντεμπούτο άλμπουμ των Maneskin, το Chosen, που κυκλοφόρησε το 2017. Σε πληροφορώ ότι αυτή η διασκευή από τους Maneskin, όταν έγινε το 2011, παρουσιάστηκε, ήταν το πρώτο τραγούδι που ξεκίνησε την καριέρα τους σαν να αναδεικνύονται.
1: Έτσι, και είναι, δηλαδή, και πολύ ωραία η φωνή του Νταμιάνο, έτσι, okay, είναι πολύ ωραία φωνή.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Και με πολύ κέφι, το αγαπώ αυτό το τραγούδι τρομερά.
0: Είδες, αφιερωμένο σε σένα λοιπόν, έστω και λίγο ετεροχρονισμένα.
1: Έτσι.
0: Φίλες και φίλοι, δύο συντιμήτενος μαζί σας και σήμερα, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Φιλιά πολλά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ένα υπέροχο μουσικό διόρο μόλις έχει ξεκινήσει. Φυσικά, γεμάτο ελληνικές επιτυχίες και νέες κυκλοφορίες. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επανέρχομαι σε λίγο για να δούμε παρέα τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή. Και καλή σεζόν να έχουμε.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε και προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, και αυτόν το χειμώνα και αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε, θέλω να είστε θαραλέοι και τολμηροί. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να συνεχιστεί να συμβαίνει αυτό. Πάτε θέσεις λοιπόν, βρείτε μας στα social media, τα δικά μου και του ραδιοφώνου, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί ελάτε να ανοίξουμε διάλογο. Ζητήστε αγαπημένα τραγούδια, εκφράστε τις σκέψεις σας. Πέστε μου πού είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μην διστάζετε, ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και μέσα από τα social media.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Θεοκλή, Θεοκλία, Σταύρο και Σταυρούλα. Δύο επαιτίους έχουμε σήμερα, ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα ατοπικής δερματίτιδας. Τώρα, μην με ρωτάτε τι είναι αυτό, εντάξει, δεν έχουμε πτυχίο ιατρικής. Τώρα, σαν σήμερα το 326, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου.

να στείλω και είναι η κατάλληλη στιγμή τους χαιρετισμούς μου και σε κάποια από τα μηνύματα που ήδη έχουμε λάβει. Χαιρετισμούς λοιπόν στη Μαρία, η Ιορδάνη σήμερα σε ακούμε οικογενειακός, ευχαριστώ πολύ παιδιά, είμαι και οικογενειακή βρισιόν. Βάλε μας αν μπορείς ένα τραγούδι της Νατάσης Θεοδωρίδου, φυσικά θα γίνει αυτό. Ο Γιάννης μας στέλνει χαιρετισμούς, μας λέει ότι είναι καθοδόν με το αυτοκίνητό του, αλλά η παρέα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής κρατά συντροφιά, ευχάριστη συντροφιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλε δυνατά το ραδιόφωνο, άνοιξε λίγο το παράθυρο να μας ακούνε κι άλλοι. Αγαπητέ Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς και στην Ελένη, η οποία μας στέλνει: αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Κάτσε, Ελένη, και πού ξέρεις ποιο είναι το επόμενο. Αφιερώνω, λέει, το επόμενο τραγούδι στην καλύτερη μου φίλη που σήμερα έχει τα γενέθλια. Τσά, εντάξει τώρα. Πάω πάσο. Παιδιά, ένα ωραίο τραγούδι παρακαλώ για την Ελένη. Γιατί αφιερώνει.

0: συνηθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

μου ο Ιορδάνης αγαπητός, και αν κάτι πρέπει να σου πω είναι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω τις διακοπές. Όσοι τις κάνατε τώρα, εντάξει, να τις ζήσετε. Αλλά όσοι σιγά σιγά τις έχουμε ολοκληρώσει, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε ένα mode προσαρμογής.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Μου είπα να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Γύρισα πλευρό και συνέχισα. Too good to be true. Ή μάλλον so true.

0: υπέροχοι μου ακροατές. Θέλω κι άλλα μηνύματα. Είστε υπέροχοι, είστε γλυκύτατοι. Σας περιμένω στα social media, Ιορδάνης αγαπητός official και του ραδιοφώνου. Ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα. Γράψτε μου στα μηνύματα τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, τα τραγούδια σας και πού σας βρίσκει αυτή τη στιγμή η εκπομπή. Μην τρέπεστε, γίνετε ενεργοί. Μ' αρέσει τόσο πολύ να επικοινωνούμε μέσα από τα social. Και φυσικά follow, έτσι.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Radio.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Το παθαίνει συχνά.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και έχουμε προτάσεις ταινιών. Θέλω να σας πω ότι όλον αυτό το μήνα έχω κάνει τον σχεδιασμό μου και έχω βρει πραγματικά εξαιρετικές επιλογές να σας παρουσιάσω. Από Netflix, Earthflix και Disney Plus. Πραγματικά τρεις πλατφόρμες εξαιρετικές. Δεν τους έχουμε χορηγούς, ωστόσο θέλω να σας πω ότι είναι οι τρεις πλατφόρμες. Η μία είναι δωρεάν και οι άλλες είναι σίγουρα value for money. Με αυτοτελή συνδρομή, ένας μήνας, ένα ποσό σχετικά χαμηλό. Βλέπουμε, ευχαριστιόμαστε, εξαντλούμε την ταινιοθήκη και μετά, αν δεν θέλουμε, δεν συνεχίζουμε, δεν έχουμε κάποια δέσμευση. Ξεκινάω ωστόσο με μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή συγκινησιακά φορτισμένη επιλογή από το Earthflix, στο θρόνο του Ξέρξη, με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο εκλειπώντα Γιώργο Μαζονάκη. Πρόκειται για την βραβευμένη μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογυροπούλου που έκανε πρεμιέρα την εβδομάδα κριτικής στο Φεστιβάλ των Κανών και απέσπασε το βραβείο Κανάλ Plus. Στα ναυπηγεία του περάματος, μέσα σε μια οργουελική εργασιακή δυστοπία όπου απαγορεύεται η σωματική επαφή, ο Μαζονάκης υποδιέται τον παλαιότερο εργάτη σε ένα ενιγματικό, σχεδόν αυτοβιογραφικό ρόλο. Μια σπάνια κινηματογραφική πλευρά ενός αυθεντικού καλλιτέχνη. Αξίζει την προσοχή σας. Στο θρόνο του Ξέρξη, λοιπόν, το βρίσκεται στην πλατφόρμα Earthflix. Το είπα σωστά, εντάξει. Είναι και λίγο γλωσσοδέτης. Είναι και λίγο φορτισμένο όλο αυτό με το Μαζονάκη, γιατί ήταν και προσωπικός φίλος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερη συγκίνηση.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
7: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Warren και Ordinary στο νούμερο 20 από το 17 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 2 ώρες. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 βρισκόταν ο Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Ordinary από τον Alex Warren, ένα κομμάτι που είχε λάβει πάρα πολλές υποψηφιότητες μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, στο 19 από το 20 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, Κατσαή και Γκαμπριέλα.

στη 7η θέση από το 18 που βρισκόταν στην προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στην 18η θέση, να σας θυμίσουμε ότι βρισκόταν ο Teddy Swims με το Mr. Naughty Doll. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στο 19 και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο 16. Στο νούμερο 16 λοιπόν συναντάμε τον Alex Warren με το Fever Dream. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη χώρα μας. Στο 16 λοιπόν ο Alex Warren, τον οποίο συναντάμε για άλλη μια φορά στην πρώτη κοσάδα με το Fever Dream.

ρεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παραδείσωση σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Dragon, η συνεργασία του Teddy Swims με την Don Sendai και στην παραγωγή βρίσκεται βέβαια ο διάσημος Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta. Σταθερός στο 15 αυτό το κομμάτι. Και είμαστε και πάλι εδώ να σας πούμε ότι παρουσιάζουμε για 2 ώρες το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα. Είμαστε μαζί, καλώς ορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 14, σταθερό επίσης. Ένα κομμάτι που στην αρχική του μορφή ανήκε στον Γάλλο Stromae. Εδώ όμως διασκευάστηκε κατά κάποιο τρόπο, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, στην AI δηλαδή, από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams. Παπαούτε, σταθερό στο 14 για αυτή την εβδομάδα.

Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια αυτό τον καιρό, ο Viral Dati, που ξεκίνησε να ανεβάζει κομμάτια στο TikTok και έγινε πασίγνωστος από άκρη σε άκρη με το Take Me There στο νούμερο 12. Στο νούμερο 12 αυτή την εβδομάδα, από το 13 που βρισκόταν την περασμένη. Να σας πούμε ότι η Dati έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Death Disco στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό show που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Στην 13η θέση από τη 12η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Bad Bunny με το Nuva Yol. Και πάμε στο νούμερο 11. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 11 λοιπόν, η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto. Solto, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House γαλλικής σκηνής. Jamaican Bam Bam.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το προ...

0: έδαφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Και πάλι μαζί εδώ στο The National Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό της εκπομπής. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10. Ήταν η Ρέι με το Where is my husband. Να σας πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στο νούμερο 11. Και πάμε στο 9. Ένα κομμάτι που είναι βασισμένο σε κάτι παλιότερο και πολύ αγαπημένο. Θα σας θυμίσει σίγουρα το Insomnia των Faithless. Από το τελευταίο άλμπουμ της BB Rexha, Dirty Blonde, New Religion.

Stars και Just Might στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, από την 6η που βρισκόταν την προηγούμενη, από το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars, The Romantic, ένα καταπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες, το Φεβρουάριο συγκεκριμένα, τέλος Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά. Στο 7 λοιπόν ο Bruno Mars, στο 8 μια θέση πιο κάτω συναντήσαμε τον Uzel, νάτος και πάλι Uzel, μαζί με την τραγουδίστρια των 90s και της δεκαετίας του 2000, την Ultra Nate, Moving to the Sun. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας. Πάμε στην 6η θέση, όπου συναντάμε την συνεργασία Another με τον 54 Ultra από το New Jersey, μας έρχεται, και το Talk to You.

0: από τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
0: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένα πάρα πολύ ωραίο και μελωδικό τραγούδι από την Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Έχουμε πίεση ως την πρώτη πεντάδα. Νούμερο 5 λοιπόν η Taylor Swift σταθερή με το Fate of Ophelia και πάμε μια θέση πιο πάνω. Το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι αποτέλεσμα της AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τραγούδι που δεν είναι πραγματικό, δεν υπάρχει δηλαδή πίσω από αυτό πραγματικός καλλιτέχνης, αλλά απλά η AI. Είναι μόδα. Για να δούμε θα περάσει. The Second Voice και Let Me Be, σταθερό στην τέταρτη θέση.

0: Die Die, η συνεργασία της Σακίρα με τον Νιγηριανό Μπέρνα Μπόι, ένα τραγούδι που είχαμε συνδέσει με το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου το καλοκαίρι, τον Ιούλιο συγκεκριμένα. Στη δεύτερη θέση, ανέβηκε μία θέση δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα, στο 3 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη θέση αυτή τη εβδομάδα. Ενώ ακριβώς αντίστροφα έχουν τα πράγματα με την Ζέινα και το Ζάναντο στην τρίτη θέση αυτή την εβδομάδα από τη δεύτερη την περασμένη. Έπεσε δηλαδή μία θέση. Να ανακεφαλαιώσουμε πριν από την κορυφή, στο νούμερο 20 Alex Warren και Ordinary, στο νούμερο 19 Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο νούμερο 18 Mr. Not It All από τον Teddy Sims, στο νούμερο 17 So Easy to Fall in Love από την υπέροχη Olivia Dean, στο νούμερο 16 Alex Warren και πάλι με το Fever Dream όμως αυτή τη φορά, και πάμε στο νούμερο 15 Gone Gone Gone Teddy Sims με Tones and I σε παραγωγή David Guetta, στο νούμερο 14 Papa Ute Afro Soul, στο νούμερο 13 ο Bad Bunny με το New Vajol. Και πάμε στο 12. Στο 12 συναντάμε τον Ντάτι που στις 30 Οκτωβρίου θα έρθει και στη χώρα μας για ένα μοναδικό show. Ο Ντάτι που έγινε γνωστός χάρη στο TikTok με το viral Take Me There. Στο νούμερο 11 Jamaican Bam Bam από τον Uzel και τον Solto. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 η Ray με το Where is my husband. Στο νούμερο 9 BB Rexha και Faithless με το New Religion. Στο νούμερο 8 Uzel, νάτος και πάλι Uzel με την Ultra Anathemus εδώ, Moving to the Sun. Στο νούμερο 7 Bruno Mars και I Just Might. Στο 6 Another και 54 Ultra, Talk to You. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5 Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4, The Second Voice και Let Me Be. Στο νούμερο 3, Ζεϊνά και Ζάναντο. Στο νούμερο 2, Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die. Και πάμε στο νούμερο 1.
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Έχουμε χάσει το λογαριασμό ούτε και ξέρω πόσες εβδομάδες αυτό το υπέροχο τραγούδι του Tame Impala, του Αυστραλού Kevin Parker, έτσι είναι το όνομά του, βρίσκεται στην κορυφή. Tame Impala και Dracula. Για το 2 ώρο που πέρασε, στην παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα με όλες τις top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: επιτυχίες.
1: Περισσότερη μουσική.
0: Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 12.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
5: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: notte, per le strade di Roma.
1: E a te, τι νόμιζες ότι ακούς? Hard 90 4,2.

Η ώρα είναι 3. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.